0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Τα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά και σήμερα εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει, φαντάζομαι για να μας ακούτε έχετε ξυπνήσει.
1: Αν τώρα μας ακούτε, μας βλέπετε στον ύπνο σας.
0: Μπορεί,
1: γιατί μου πείτε μου τι ρούχα φοράω,
0: γιατί
1: αν φοράω.
0: Και εκεί είμαστε ικανοί να έρθουμε. Αν φοράς, είπε.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί οι ακροατές να μην φαντάζονται όμως.
0: Μα αυτό θα είναι εφιάλτης.
1: Αλήθεια είναι.
0: Οπότε ξυπνήστε, φτιάξτε καφέ και ελάτε να το πιούμε παρέα, παιδιά, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα με δωράρες, με διαγωνισμάρες, με θεματάρες, με τα πάντα.
1: Καταρχάς να μάθουμε πώς φτιάχνουν λείπασμα στη χώρα μου, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τελικά, τι θέλει η Gen Z όσο αποκάλυψε νέα έρευνα?
1: Πώς το πήγε το Google Gemini στη διαχείριση καφετέρειας?
0: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε, παιδιά, για τα 1000 ευρώ το λεπτό, ψάχνοντας τον 11ο νικητή, το 11ο χιλιάρικο δηλαδή. Όπως επίσης ότι και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας, όπως κάθε μέρα, 6942-929-929, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι να τον πιούμε τον καφέ παρέα.
1: Αχ, ξεκινάνε αύριο οι Πανελλήνες, γι' αυτό είναι εδώ τώρα νευριασμένοι.
0: Όχ, τα καημένα τα παιδιά που θα.
1: Αυτή τις δίνει καλέ τις Πανελλήνες και θυμώνει.
0: Όχι, αλλά αυτή θα επιτηρεί και θα είναι από αυτές τις τριμμένες που θα φοράνε γυαλιά ηλίου για να μην βλέπεις που κοιτάνε.
1: Γυαλιά ηλίου και τσόκαρα για να κάνει ήχο όταν περπατάει.
0: Είχα τέτοια φιλόλογο. Αυτή θα είναι.
1: Λοιπόν, γεια σας κυρία μου, δεν σας θέλουμε άλλο.
0: Η κυρία Παπαβασιλείου είναι από το δικό μου λύκειο, παιδιά. Τη θυμήθηκα τώρα και σκιάχτηκα. Παναγία μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ελπίζω σιγά σιγά να ξυπνάτε, να φτιάχνετε έτσι το καφεδάκι σας, να πίνετε τις πρώτες γουλιές. Τι ωραίες που είναι οι πρώτες γουλιές του πρωινού καφέ, ρε παιδί μου. Έτσι που ξεκινάει η μέρα. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα μάθατε, για να έρθουμε στα νέα μας. Ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείτε να μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Και σήμερα θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός. 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε γίνει τροπικοί εδώ, είμαστε Μπαχάμες πια.
1: Είμαστε τροπικά πουλιά εμείς.
0: Για κάποιο λόγο,

0: Παιδιά, πολύ σημαντικό και για το σπίτι, γιατί εμένα με έχουν ταράξει αυτές τις μέρες.
1: Επίσης, παιδιά, στους δρόμους, οι κατσαρίδες.
0: Όχι, μη μου το λες καν αυτό. Αλήθεια.
1: Έχουν βγει Σεριάνη.
0: Πού τις είδες?
1: Παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού. Σκάσανε και αυτές, βγήκαν να πάρουν αέρα.
0: Πάντως, εγώ βλέπω μια τεράστια απέναντί μου, σαν αυτή του Κάφκα. Δεν έχεις δει την κατσαρίδα, το... Έλα μωρέ, τη μεταμόρφωση του Κάφκα, το βιβλίο.
1: Όχι.
0: Που είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει ένα πρωί και είναι μια τεράστια κατσαρίδα.
1: Α,
0: και...
1: μωρή τρομάρας που είσαι διαβάσει και Κάφκα.
0: Φυσικά και έχω διαβάσει Κάφκα, ήταν το μόνο που καταλάβαινα. Και τη Δίκη έχω διαβάσει, η οποία πολύ με εκνεύρισε στο τέλος. Μην με βλέπεις έτσι, εγώ είμαι πολύ ψαγμένη.
1: Είσαι,
0: τύπισσα.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν,
1: είσαι η άτιμη. Είσαι.
0: Είμαι η άτιμη. Τι κάνουμε τώρα?
1: Λέμε κίνηση. Αν θες. Αλλιώς πες μας για τη Δίκη του Κάφκα.
0: Ωραία η Δίκη του. Όχι η Δίκη, η μεταμόρφωση. Αυτό να διαβάσετε. Είναι ωραίο. Γιατί σε προβληματίζει. Ναι. Γιατί ουσιαστικά ο άλλος ξυπνάει κατσαρίδα ένα πρωί. Και σου λέει, όλοι με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι κάτι πάρα πολύ απέσιο. Και σιγά, αλήθεια είναι. Και εκεί με έκανα να σκεφτώ την πλευρά τη κατσαρίδα μετά. Λέω, επειδή είναι άσχημη και σιχαμένη, τη συμπεριφερόμαστε έτσι.
1: Ναι, αλλά θα ζήσει για πάντα. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε.
0: Κάπως αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη, τι γίνεται στους δρόμους. Και Φυσούλης και Νησούλα, κλασικά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά στραβά την Αιωνία. Πάνω κόμβος μεταμόρφωσης τα βλέπει λίγο σκούρα. Και η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και
1: Θες να το συζητήσουμε, θες να πούμε κι άλλα.
0: Ανοιχτά μικρόφωνα σήμερα.
1: Έχουμε 2,5 ώρες μπροστά μας.
2: Is Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Το αντίστοιχο δικό μας προσευχή είναι αυτό το τραγούδι. Like a prayer. Εμείς θα λέγαμε προσευχή τα χείλη μου.
1: Χείλη σου, τα χείλη μου, με και ναι.
0: Και τα... Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, είμαστε εδώ. Είναι η τρελοπαρία του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Είμαι η Ζωέ Πρε.
1: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 17 πρώτα λεπτά. Και είμαστε παραμονές πριν ξεκινήσουν τα παιδιά.
0: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες.
1: Τα καημένα τα παιδιά συμπαρίσταμε πάρα πολύ. Εγώ στην ηλικία τους δεν μου κεγότανε καρφί, γιατί δεν με ενδιέφεραν οι Πανελλήνιες. Είχα αποφασίσει τι θέλω να κάνω. Επομένως, αυτό το στρες, η αλήθεια είναι, για τις Πανελλήνιες δεν το έχω περάσει. Το έχω περάσει για άλλες εξετάσεις.
0: Αργύρι μου, εγώ.
1: Ούτε ψηλό στον κόρφο τους.
0: Εγώ που δεν με έκαιγε γενικά, ξαφνικά με έκαψε, γιατί εμένα τελευταία στιγμή όλα με καίνε. Mm. Πήγα μέσα στη φρίκη, μέσα στο άγχος. Όχι τίποτα άλλο. Ήθελα να πάρω το φοιτητικό το πάσο. Είχα βάλει μέχρι τα Γιάννητσά πάνω, είχα βάλει σχολές για να πάρω το πάσο.
1: Παιδιά, είναι μια πολύ σημαντική περίοδος. Αν μας ακούτε τώρα, ή οι γονείς ή κάποιοι που συμπαρίστανται δίπλα σε παιδιά που δεν ξεκινάνε εξετάσεις αύριο για τις Πανελλήνιες, είναι ένας σταθμός στη ζωή ενός παιδιού που είναι η ώρα να αποφασίσει. Κατά τη γνώμη μου, πολύ νωρίς το τι θέλει να κάνει στη ζωή του.
0: Μα
1: αλλά
0: δεν αποφασίζει εκεί τι θα κάνει στη ζωή σου. Αλλάζουν όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλάζουν όλα και τίποτα δεν εξαρτάται από αυτό. Είναι απλά ένα σκαλοπάτι ακόμα στο μεγάλο, στη μεγάλη σκάλα αυτή που λέγεται ζωή. Παρ' όλα αυτά.
0: Ποιητικό σου,
1: έτσι πάντα. Θα προτείναμε λοιπόν να παραμείνουν ψύχρεμοι. Οι μαθητές πιστεύω είναι ψύχρεμοι. Οι γονείς να παραμείνουν ψύχρεμοι που είναι γύρω-γύρω.
0: Πραγματικά. Αυτό ευτυχώς, Παναγία μου, η μάνα μου δεν την ένοιαζε καθόλου. Έβλεπα τους γονείς από τα άλλα παιδιά που ήταν πάνω από το κεφάλι τους και τα καταπιέζανε πολύ άσχημα. Και αυτό είναι δραματικό.
1: Και να παραμείνουν ψύχρεμοι για πολλούς λόγους. Γιατί και αυτό είναι κατανοητό. Ειδικά αν μια οικογένεια έχει 1-2 παιδιά που πρέπει να σπουδάσουν αυτά εκτός Αθήνας και τα έξοδα που θα έρθουν.
0: Ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι αγχώνουν μια οικογένεια, ειδικά αυτές τις εποχές. Αλλά πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή για ψυχραιμία προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμείς έτσι θα δώσουμε μερικά τυπάκια.
0: Φυσικά.
1: Ξέρω ότι δεν θα τα τηρήσει κανένας, γιατί ωραία είναι στα λόγια, αλλά στην πράξη δεν ξέρω πώς και τι. Προτείνουμε λοιπόν στους μαθητές να τρώνε μικρά και συχνά γεύματα με υγιείς τροφές που να τους επιτρέπουν να έχουν την απόδοση στο διάβασμα χωρίς να τους πιάνει η πνηλία. Γιατί αν ήμουν εγώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Καλείς, δοκιμάς. Επίσης να κοιμούνται καλά αρκετές ώρες, τουλάχιστον 7-8 ώρες τη μέρα, γιατί ο κουρασμένος εγκέφαλος δεν αποδίδει.
1: Ακριβώς. Να πίνετε πολλά υγρά, παιδιά, ή χυμούς, αναψυκτικά τώρα, ειδικά που έχει ξεκινήσει η ζέστη. Χρειαζόμαστε να ενυδατώνουμε τον οργανισμό.
0: Να απέχουν από τα κινητά, scrolling, παιχνίδια, video games, τέτοια. Αφήστε 10 μέρες είναι, ρε παιδιά, κάντε υπομονή.
1: Και να μην ξενυχτάτε. Και κυρίως να μην κάνετε κακές σκέψεις. Αφήστε τα τσάκρα σας ανοιχτά. Δεν ξέρετε ποτέ πού θα σας βγάλει η ζωή. Μπείτε με όλες σας τις δυνάμεις και όλα σας τα θέλω σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και από εκεί και πέρα. Και να γίνει, κανείς δεν χάνεται.
0: Πραγματικά.
1: Αλήθεια, πιστέψτε με, κανείς δεν χάνεται.
0: Κανείς, καλέ, εδώ εγώ δεν χάθηκα. Πας καλά.
1: Αυτό να
0: στόρνω.
1: Η Ζωέ Πρε είναι το κλασικό παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει χαθεί.
0: Εγώ
1: αλλά
0: είμαι σε φάση, ήμουνα στα 17 μου. Κομπίνα. Δεν θα περάσω στους Πανελλήνιες. Θα περάσω κάπου κοντά.
1: Παιδί μου,
0: να πάω να πάρω το πάσο.
1: Η κατσαρίδα του Κάφκα.
0: Θα απολαμβάνω τα προνόμια. Θα πιάσω μια δουλειά.
1: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ιδανικά θα ήθελα έναν υποψήφιο που βγαίνει αύριο για εξετάσεις να μας πάρει για πρώτη καλημέρα. Αν όχι, επειδή το καταλαβαίνω, πάρτε μας γενικά να μας πείτε μια πρώτη καλημέρα.
0: Ή ένας γονιός που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ακριβώς. 2-10-80-50.000 δίνουμε δωρεπιταγή από
0: Γουάγκα Μάμα, παιδιά μου, καλά. Θα σας τα πούμε σε λίγο.
1: 50 ευρώ δωρεπιταγή Γουάγκα Μάμα για να πάτε να φάτε με την παρέα σας. 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Τι χαμό έχει κάνει αυτό το τραγούδι. Τρελαίνεστε και τρελαινόμαστε κι εμείς εντωμεταξύ. Με το που μπαίνει, γίνεται σπάμε το στούντιο.
1: Καλέ, ο θείος αυτός με έχει μαγέψει.
0: Φανταστικός, φανταστικός. Είδες τη καριέρα αυτό το τραγούδι από Eurovision.
1: Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της Eurovision. Όλα τα έχω βαρεθεί. Αυτό
0: θα
1: είναι.
0: Ακουστεί όλο το καλοκαίρι πάρα πολύ, είμαι σίγουρος.
1: Και θα πάμε αρχίσουμε... να πούμε.
0: Πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Ποθητή. Καλημέρα, Ποθητή.
2: Καλημέρα σας.
0: Μα τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι Ποθητή γενικά, φαντάζομαι πως ναι. Με αυτό το όνομα
0: νιώθεις Ποθητή.
2: Εντάξει, όσο μπορώ.
0: Να σου πω, Ποθητή μου, εσύ με τις Πανελλήνιες τι σχέση? Έδωσες ποτέ Πανελλήνιες? Έχεις παιδί, δίνεις η ίδια κάτι?
2: Έδωσα,
0: γιατί ακούγεσαι πολύ μικρή.
2: Έχω ένα παιδάκι μικρούλι που δεν δίνει ακόμα, ναι. Είναι στο δημοτικό.
0: Εσύ όταν έδωσες είχες άγχος?
2: Είχαμε.
0: Πέρασες?
2: Ξυπνάγαμε νωρίς το πρωί. Πέρασα, ναι.
0: Πέρασες εκεί που ήθελες?
2: Εντάξει, είχα δώσει κι εγώ όπως ζω σε αρκετές σχολές.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω το μηχανογραφικό πόσες.
1: Ναι. 365 σχολές. Μέχρι τα Γιάννητσα πάνω.
0: Και πού πέρασες?
2: Πέρασα ηλεκτρονική.
1: Α, και εγώ ηλεκτρονικών μηχανικών ήμουνα.
0: Θα βγείτε συμφοιτήτριες τώρα, εγώ το νιώσω.
1: Στο ΤΕΙ Πειραιά ήμουν εγώ. Αχ, είχες και κολλητήρι και καλάι και όλα αυτά τα ωραία που είχα.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
9: Peacock, Coffee and Brunch, Spot,
5: Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 20 123. Menu details. E-food box Wolf. Peacock. Pick and go.
9: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ζωντανό Θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Αντζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Coldplay και Clocks ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss που είχαν έρθει και πριν δύο χρόνια. Τι ωραία που ήταν, ρε Αργύρη.
1: Απίστευτο. Την έχω ζηλέψει αυτή τη συναυλία που δεν ήμουν εκεί.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Εντάξει, δεν πειράζει όμως.
1: Πήγες εσύ, ήταν
0: πήγα εγώ και γνώρισα και τον Chris Martin.
1: Αλίμονο.
0: Φυσικά και έτσι. Φυσικά. Δεν τον γνώριζα. Πήγε και του λέω, Chris, να σου πω, πολύ ωραία καριέρα έχεις κάνει, αλλά εδώ στην Ελλάδα δουλεύουν αλλιώς τα πράγματα. Και του είπα δύο πράγματα για την Ελλάδα.
1: Σ' άκουσε.
0: Δεν νομίζω να καταλαβαίνει ελληνικά. Γιατί στα ελληνικά του μίλησε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα επίδομα 350 ευρώ, το οποίο έχει βγει τώρα από το Υπουργείο Παιδείας και έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες. Για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 350 ευρώ, όπως είπαμε, προς μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας ή φοιτησής τους για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Στόχος του μέτρου είναι η κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση.
0: Μάλιστα. Δικαιούχοι του επιδόματος θεωρούνται υποψήφοι που εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο επέβαλαν την αίτηση. Την αίτηση συμμετοχής και έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μαθήματα που δήλωσαν. Οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μετακινήσεις από νησί σε νησί, από νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και διαδρομές εντός της υπηρετικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνάει τα 120 χιλιόμετρα.
1: Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, σου λέει, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίως η συμμετοχή στις εξετάσεις, αποδεικτικά αποφύτησης και όπου απαιτείται βεβαίως χιλιομετρικής απόστασης. Οι υποψήφοι καλούνται να διατηρήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να αποφευθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για το επίδομα 350
0: μετά
1: ευρώ.
0: Μετά μπορούν να βγουν σε ένα άδειο χωράφι, 3 η ώρα το βράδυ, με ένα άσπρο φόρεμα.
1: Και ένα ταψί στο κεφάλι.
0: Ένα ταψί στο κεφάλι και να κάνουν σβούρες.
1: Ακριβώς. Χώρο της βροχής για 350 ευρώ.
0: Παιδιά, ναι, τώρα για 10 μέρες εξετάσεις. Μην πάτε πουθενά. Ετοιμάστε τα δαχτυλάκια σας. Ζεστάνετε τα λιγάκι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ, 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
1: Γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζόφιτο πράγμα με το γράμμα φι. Φάνης, φιθήκα.
0: Φίκος, φακές.
1: Φουστάνι. Φουστάνι.
0: Φουστάνι.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Τι δίνουμε?
0: Τι δίνουμε? Σέρι Απ Κοσμέτικς καλλιτικά. Τα μοναδικά premium ελληνικά καλλιτικά στην Ελλάδα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriup.gr, αλλά και σε φυσικά καταστήματα όπως το κατάστημα στο Περιστέρι και το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Λοιπόν, για να παίξουμε σε πολύ λίγο με το γράμμα φι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 5η 28 Μαΐου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, πηγαίνω τη δουλειά.
0: Κάτι φοβερό, κάποια φοβερή αλλαγή που μπορεί να συμβεί σήμερα, κάποια ανατροπή, κάτι που να έχει γίνει στο ξύπνημά σου?
3: Ανυπομονείς για κάτι ρε παιδί μου?
2: Δεν θα το έλεγα. Δεν έχει κάτι ανατροπικό η δουλειά.
0: Λοιπόν, εδώ θα γίνει οι ανατροπές μεγάλες.
3: Γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να φτάσει στη δουλειά και όλοι εκεί πέρα να αρχίζουν να χορεύουν σαν να είναι σε musical.
0: Ωραίο. Σαν το Λάλαλαν στην έναρξη.
3: Αυτό.
0: Πάνω στα καπό των αυτοκινήτων.
3: Και εκεί να ψάξει τζάντα σου καλά, μου σου έχει χάσει να πάρει τα χάπια σου.
0: Λοιπόν, Γεωργία μου, είσαι έτοιμη? Παίζουμε με το γράμμα. Παίζουμε με το γράμμα φι, σου θυμίζω. Θέλω να είσαι γρήγορη.
3: Και κερδίζει καλλιτικά σερία από Cosmetics.
0: Αυτό. Λοιπόν, χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Φωτεινή.
3: Ένα φυτό.
0: Έτσι δεν τη βγάζουμε.
3: Έλα, φίκος, πες το.
2: Φίκος, φίκος.
0: Η αντικανονική ενέργεια σε αντίπαλο παίκτη στο ποδόσφαιρο.
2: Φάουλ.
3: Ένα, είναι γνωστό της αμαριάς αυτό.
2: Φαλάγγι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ζωμιά φτιάχνει.
2: Φαρμακοποιός.
0: Μία πόλη.
2: Φλόρινα.
0: Πάει πακέτο με τη σκούπα.
2: Φαλάσι.
3: Η εσωτερική επένδυση ρούχων σε παλτό, σακάκι και φούστα.
2: Πόδε.
0: Ένα ζώο.
2: Φάλαινα.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Φως.
0: Έλα,
2: όχι.
0: Φως. Το δέχομαι, το δέχομαι. Τα νεύρα μου με πιάσανε, αγχώθηκα.
3: Εγώ που λέει ένα ζώο και κάνω ο, για να κάνω τη φώτια και λέει φάλαινα.
2: Κοντά ήμουν.
0: Μας άγχωσες λίγο ρε Γεωργία.
2: Και εγώ αγχώθηκα.
0: Γιατί βρε πουλί μου καλό? Μου ξέρεις το φάουλ και δεν μπορούσες να βρεις ένα φυτό μια ώρα? Λοιπόν, καλλιτικά σέρια για σένα και μόνο. Κέρδισες με την αξία σου, οφείλω να πω. Επομένως, να με μια ανατροπή που ξεκίνησε η μέρα σου. Κέρδισες ενώ όλα έδειχναν ότι θα χάσεις.
3: Φιλάκια πολλά Γεωργία, να έχεις μια τέλεια μέρα.
0: Καλή σου μέρα κοριτσάρα μου.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Λιώνα Λιούις και Bleeding Love ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που είχε βγάλει η Λιώνα Λιούις με το που είχε βγει από το παιχνίδι. Και φυσικά η καριέρα μπροστά της φαινόταν ότι θα είναι τεράστια. Όμως κάπου το έχασε στην πορεία αυτό το κορίτσι.
0: Θυμάμαι να έχω παιδική κατάθλιψη το 2007 ακούγοντάς το από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Νοσηλεύτρια ήτανε.
0: Νοσηλεύτρια.
1: Θυμάσαι την οντισιόν της.
0: Δεν ξέρω καν πού ήταν, σε ποιο παιχνίδι ήταν.
1: Νομίζω ήταν στο American Gold. Όχι, στο. Στο
0: The Voice, Αμερικάνικο, X-Factor.
1: Στο X-Factor ήταν. Στο X-Factor ήταν.
0: Λοιπόν, μην
1: πάτε... Ήταν σοκαριστική. Μπείτε να το δείτε στο YouTube. Είναι φανταστική. Ήταν φανταστική.
0: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε πολύ ωραία πράγματα στην εκπομπή.
1: Μαθαίνουμε πώς θα πήγε το Google Gemini ως διαχειριστής καφετέρειας, αλλά και ποιο είναι το νέο λείπασμα που φτιάχνουν στη Βρετανία.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει χθες όλη μέρα Kiss, θα έχετε και τις απαντήσεις.
1: Οπότε μείνετε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92. Θα συμβούν τα καλύτερα.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Last Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
7: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Και
6: κεντρική αγορά Καλαμάτας.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, 8 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα σας ταξιδέψω, ξέρετε ότι έχω αυτή τη μαγική ικανότητα.
3: Να μας τηλεμεταφέρεις σε ξένες χώρες.
2: Ναι, θα σας πάω στη Βρετανία.
3: Αχ, δεν είναι ξένη χώρα αυτή, αυτή είναι
2: η πατρίδα σου.
3: Πατρίδα μου, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω εκεί, τι κάνανε οι άτιμοι Βρετανοί όμως, γιατί η ανακύκλωση είναι σπουδαίο πράγμα. Έτσι, αυτή η μεγαλοπρεπής μουσική κράτατη.
3: Είναι ο ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Ακριβώς,
2: έτσι, πολύ ωραία, άκουσε με τώρα. Στη Μεγάλη Βρετανία κατάφεραν να μετατρέψουν τα ούρα σε λίπασμα. Μη γελάς καθόλου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα αυτό που κάνανε. Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα ανακυκλώνονται, μια βρετανική νεοφυής εταιρεία αποφάσισε να αξιοποιήσει κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απλώς απόβλητο, τα ανθρώπινα ούρα.
3: Όχι απόβλητο, τα ούρα μας είναι πολύ σημαντικά. Από πού και σου, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εγώ μπορώ, αλλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα, κατάλαβες.
3: Άσε
2: με να το πω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, με έδρα τον Μπρίστο, λοιπόν, μια εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που συλλέγει ούρα από μουσικά φεστιβάλ, μαραθωνίους και μεγάλες διοργανώσεις και τα μετατρέπει σε λίπασμα για καλλιέργειες και δέντρα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι φανταστικό? Οι εικόνες από το βίντεο θυμίζουν οικολογική επιστημονική φαντασία, γιατί πίσω από κάθε σειρές χημικών τουαλετών σε φεστιβάλ, σωλήνες και δεξαμενές οδηγούν σε ένα μικρό κινητό εργαστήριο όπου ειδικά βακτήρια επεξεργάζονται τα ούρα και μετατρέπουν σε θρεπτικά συστατικά σε μια μορφή που μπορούν να απορροφούν τα φυτά.
3: Η δουλειά και αυτή που κάνουν τα βακτήρια. Μαρτύριο για το βακτήριο. Μαρτύριο για το βακτήριο αυτή τη δουλειά.
2: Είσαι βακτήριο. Είσαι το βακτήριό μου.
3: Μην το ξανα. Ιου.
2: Ωραίο ζεμπέκι κοθάταρα αυτό.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Πέμπτης 28 Μαΐου του 2026. Και Αργύρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ που ζεις στην Αθήνα και ζεις όλο αυτό το δράμα με τους κάδους απορριμμάτων, που είτε είναι χαλασμένοι και δεν ανοίγουν, είτε είναι μόνιμα ανοιχτοί, οπότε
1: είτε μόνιμα γεμάτοι,
0: τα σκουπίδια, όλα αυτά τέλος πάντων. Όταν πας σε ένα κάδο να πετάξεις τα σκουπίδια σου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Μηδέν.
0: Αχ, με πιάσε αυτό που με πιάνει.
1: Λοιπόν, είσαι 0-0. Άλλο ένα για να σου πω το 7 και να είσαι ο πράκτορας 0-0.
0: Μάλιστα. Όταν πας να πετάξεις σκουπίδια σου, λοιπόν, και δεν λειτουργεί το πεντάλ κάτω εκεί πέρα για να ανοίξει ο κάδος,
1: ναι,
0: και πρέπει να αναγκαστείς να τον ανοίξεις με το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Τι τα κάνεις τα σκουπίδια?
1: Ανοίγω με το χέρι μου και τα πετάω.
0: Ακριβώς. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά έχουμε συνανθρώπους οι οποίοι λένε δεν δουλεύει το πεντάλ, δεν ακουμπάω εγώ τον κάδο για κανένα λόγο.
1: Το ακούω κανονικά.
0: Ναι, να σου πω ρε εσύ, Αργύρη μου, τώρα εντάξει, το ακούω κανονικά. Και τι τα κάνεις τα σκουπίδια? Τα πετάς δίπλα στον κάδο, γιατί αυτό κάνει το
1: περισσότερο. Κοίταξε, αν έχεις λίγο υπομονή και πας ένα τετράγωνο πιο κάτω, σίγουρα θα βρεις έναν άλλο κάδο.
0: Ναι, αν δεν θες να πιάσεις τον κάδο.
1: Ναι, γιατί αν έχεις να πας σε δουλειά τώρα, είναι πολλά τα μικρόβια.
0: Τώρα, ας πούμε, ρε εσύ Αργύρη, έχει στην τσέπη σου ένα αντιβακτήριο.
1: Και πού να ξέρω, Μαρία, ότι ο κάδος θα είναι χαλασμένος.
0: Πας να πετάξεις τα σκουπίδια.
1: Εσύ δηλαδή κυκλοφορείς με μαντιλάκια.
0: Θα πιάσεις
1: τα σκουπίδια. Εσύ κυκλοφορείς με μαντιλάκια, γιατί είσαι ικανή να κάνει.
0: Τέλος πάντων. Δίπλα στον κάδο εγώ, σαν το Χωσέ. Εμένα μου τυχαίνει, ας πούμε, να κουβαλάω το σακουλάκι του Χωσέ μέχρι να βρω κάδο. Βρίσκω ένα κάδο. Αν δεν είναι λειτουργικός, βρίζω λίγο από μέσα μου. Τον ανοίγω με το χέρι, τα πετάω.
1: Ναι, άμα ξέρω ότι θα πάω σπίτι μου μετά, ναι, θα πλύνω τα χέρια μου, αλλά μέχρι να πάω σε δουλειά.
0: Αν κουβαλάς όμως μαζί σου μια σακούλα με σκουπίδια, ρε εσύ Αργύρη, θα το πιάσεις. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Δεν
0: θα
1: είναι
0: το
1: δύσκολο. Παρά δίπλα έχει άλλο κάδο.
0: Και
1: πήγαινε
0: να μην δουλεύει κι
1: άλλο,
0: σου λέω εγώ.
1: Πού
0: δεν
1: θες να καταλήξεις, αγαπητέ.
0: Ότι δεν θα πετάξεις σκουπίδια δίπλα από τον κάδο. Κάνε κάτι και άνοιξε τον και πέτα τα μέσα.
1: Όχι, δεν
0: γιατί είμαστε όλοι συνάνθρωποι. Δεν φταίμε σε τίποτα να φάμε τα σκουπίδια σου στη μάπα.
1: Φυσικά. Και επίσης και τα γατάκια επίσης αρέσκονται στο να πηγαίνουν και να σκάβουν τις σακούλες. Όχι, πρέπει να είναι μέσα στους κάδους. Και αν τις κάψουν τα γατάκια μέσα στους κάδους, να πέσουν μέσα στον κάδο.
0: Είμαστε που είμαστε σαν κοτέτσι στην Κυψέλη. Δηλαδή, λίγο σεβασμός. Τέλος πάντων, θα σε πάμε στην Κρήτη τώρα. Γιατί στην Κρήτη τι γινόταν? Ήταν ένας κάδος που είχε χαλάσει το πεντάλ,
1: ναι,
0: και δεν άνοιγε. Και πηγαίνανε εκεί πέρα οι τύποι και τα πετάγαν όλα απ' έξω.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται καταρχάς ένας άκρος προβληματικός τόπος για το περιβάλλον και όχι μόνο για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγε ένας μάγκας κριτήκαρος και έγραψε σε ένα χαρτί: όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο να αλλάξει πόλη για να ξαναπάει δημοτικό. Γιατί εδώ είναι Χανιά. Έτσι είπε λοιπόν ο μάστορας.
1: Χειροκροτώ.
0: Πήρε τον νόμο στα χέρια του.
1: Σιγά τον νόμο που πήρε στα χέρια του, έβαλε ένα χαρτί.
0: Να σου πω, κάτι έκανε όμως για τον τόπο του.
1: Μπράβο του.
0: Εμάς που κάνεις...
1: Για κάντο εικόνα όμως και αυτό σου ρεάλ. Γύρω-γύρω σκουπίδια και στη μέση ο κάδος άδειος.
0: Πραγματικά. Μα σε εμάς που κάνουν ολόκληρες ανακαινήσεις, ο άλλος είχε αλλάξει όλη την περιουσία, να πούμε, στη γειτονιά και τα πετάει απ' έξω. Και πετάει και επικίνδυνα πράγματα.
1: Καλά, εκεί δεν χωρούσε και ο κάδος.
0: Εκεί δεν χωράει τίποτα. Εκεί δεν χωράει η αξιοπρέπεια. Αγάπη.
1: Εκεί η αξιοπρέπεια θέλει μεγάλο κάδο. Θέλει ανακύκλωση.
0: Ανακύκλωση. Πάμε να ακούσουμε Faithless και Insomnia μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
7: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
8: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
7: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
8: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
7: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
8: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
7: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
8: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
7: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
9: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2-7-21-0-23-860.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Και δεν το μεταχειρίζεται σωστά το πατίνι.
2: Ας ξεκινήσουμε από τους ανήλικους τώρα και θα φτάσουμε και στους ενήλικες.
1: Να γίνει λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα, τουλάχιστον στο κομμάτι του που επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα πατίνια. Μην βλέπω τώρα εσύ πάνω στην Κηφισία με πατίνι.
2: Γιατί στη Συγκρού. Είδα στη Συγκρού προχθές.
1: Φυσικά και υπάρχουν. Και δεν φοράνε ούτε κράνος, ούτε τα απαραίτητα προστατευτικά.
2: Και ανεβαίνουν και δύο-δύο πάνω.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή πραγματικά μπορώ να τρελαθώ. Έρχεται λοιπόν η απαγόρευση επιτέλους και κάνει και σύσταση ο αναπληρωτής υπουργός, κάνει και σύσταση στις εταιρείες που πουλάνε σε ενήλικες πατίνια. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε πατίνια ηλεκτροκίνητα για το δρόμο.
1: Ναι.
2: Ότι πατίνι που θα πηγαίνει πάνω από 25 χιλιόμετρα είναι παράνομο, θα κρίνεται παράνομο και θα δέχονται κυρώσεις και οι εταιρείες οι ίδιες που τα πουλάνε.
1: Βέβαια, νομίζω ότι όλα τα πατίνια πάνε, νομίζω πάνε μέχρι 30 και οι εταιρείες μίσθωσης όπως τα Lime και αυτά, ας πούμε.
2: Τότε κατεβαίνει το όριο, πάει στα 25 και επίσης θέλω να σου πω ότι ειδικά για τα Lime, για τις εταιρείες μίσθωσης, αυτά που είναι στο δρόμο και τα βρίσκεις σε κάθε γωνία και τα παίρνεις με ενίκιο, κάτι κάνουν, λέει, στο λογισμικό τους, το σπάνε και αυξάνουν την ταχύτητα. Με αποτέλεσμα να τρέχουν με 35 και 40 χιλιόμετρα, το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Γελάω γιατί πειραγμένο πατίνι, ρε φίλε. Πειραγμένο smart να τα ακούσω.
2: Γιατί
1: πειραγμένο πατίνι.
2: Στην εποχή μου πειράζανε τις εξατμίσεις.
1: Ακόμη τις πειράζουν τις εξατμίσεις, αλλά το πατίνι το πειραγμένο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ούτε αξιοπρέπεια δεν έχει αυτό. Να πεις ότι έχεις ένα παπάκι πειραγμένο, να πας στο καλό. Κάτι κάνεις τώρα. Με
2: όχι,
1: το πατίνι.
2: Να μαζευόμαστε σιγά-σιγά ότι μπορούμε να γλιτώσουμε, παιδιά.
1: Πραγματικά. Τέλος πάντων, να σας πω, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Γιατί συγκεντρωθείτε, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Έχει κληρωθεί η παίκτρια και μάλιστα μου λέει. Δεν είμαι προετοιμασμένη. Λέω, τι ήθελες να πας φροντιστήριο. Πολύ καλό θα ήταν.
1: Πάμε να ακούσουμε Λωρίν και τα Τούμωνα εδώ στο 92,9 Kiss.
3: The Breakfast Show. Κάθε

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας.
1: Και αγαπημένη μας στιγμή, γιατί το να δίνεις 1000 ευρώ, παιδιά, δεν είναι αστείο. Δίνει μεγάλη χαρά και σε εμάς που τα δίνουμε και σε εσάς που τα παίρνετε, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε δώσει 10.000. 10.000 ευρώ και ψάχνουμε το 11ο. Δηλαδή φοβερό. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Ο Θεός και η ψυχή μας πώς θα τα δώσουμε. Βρακή δεν θα έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, να γνωρίσουμε σιγά σιγά την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να παίξει και είναι η Γεωργία, σωστά? Ευαγγελία. Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Η Ευαγγελία, άμα με βαφτίσετε να μου πάρετε παπούτσια.
1: Όχι, θα σου κρατήσω.
0: Τι νούμερο φοράς?
2: 39.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ωραίο δώρο θα ήταν αυτό, παπούτσια να παίρνουμε στους ακροατές μας.
0: Ισχύει, αχ, ας να το ψάξουμε λίγο.
1: Να το στείλουμε στην διεύθυνση. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, πώς νιώθεις σήμερα? Νιώθεις ότι μπορεί να είναι μια μέρα που θα έρθουν 1000 ευρουλάκια στην τσέπη σου?
2: Νιώθω ότι το 11 είναι λίγο κοντά στο τυχερό μου νούμερο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Ποιο να είναι το 11ο.
1: Ποιο είναι το τυχερό σου νούμερο?
2: 9.
1: Α, έχει περάσει. Να σου πω, για να μην παρατείνω λοιπόν την αγωνία σου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ σημαντική, Ευαγγελία. Χθες υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί οι ακροατές, η παραγωγή του Kiss, με το που τελειώνει εμάς η εκπομπή, ξεκινάνε να δίνουν απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα, οι απαντήσεις τους έχουν δοθεί εχθές. Υπάρχει περίπτωση να έχεις ακούσει καμία?
2: Όλες τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά άκουγα. Χθες άκουσα μόνο το πρωί, γιατί ακούω εσάς συνέχεια το πρωί και τα λοιπά.
1: Έτσι, οπότε μπράβο.
2: Μετά δεν γινόταν καθόλου να ακούσω, δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε δεν έχω ακούσει.
1: Σε συγχωρώ, επειδή ακούς μόνο εμάς. Σε συγχωρώ. πάμε όμως τώρα να είμαστε γρήγοροι όμως για να κερδίσουμε χρόνο, ναι.
2: Ναι.
1: Να δώσω χρονόμετρο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Συγκεντρωθείτε και εκεί στο σύζυγο δίπλα, λέω.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δύο μυαλά καλύτερα από ένα.
1: Έτσι, μπράβο. Συγκεντρωθείτε να είμαστε γρήγοροι. Πάντα. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Πάντα. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό γυναικείο ένδυμα της Ιαπωνίας με τα φαρδιά, μανίκια και τη ζώνη?
2: Μολό.
1: Σε ποια οικογένεια οργάνων ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια?
2: Άλλη.
1: Συμπληρώστε την παροιμία. Το έξυπνο πουλί από την
2: μύτη. Πιάνετε.
1: Ποιο νησί των Κυκλάδων φημίζεται για το τυρί Σαν Μιχάλη και τις χαλβαδόπιτες?
2: Η Σύρος.
1: Πώς λέγεται στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού?
2: Άλλη.
1: Ποιος ωκεανός βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική?
2: Άλλη.
1: Πόσες γραμμές έχει ένα μουσικό πεντάγραμμο?
2: Πέντε.
1: Ποια είναι η γενική πτώση ενικού του ουσιαστικού ο πατέρας?
2: Του πατέρα.
1: Ποιος Αμερικανός πρόεδρος κατήργησε επίσημα τη δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Άλλη.
1: Πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό οκτάγωνο?
2: 8.
1: Μπράβο σου.
0: Μάλιστα. Ο σύζυγος τίποτα δεν σκέφτηκε.
1: Ο σύζυγος έκανε τίποτα από μέσα ή όχι?
0: Έψαξε κάτι.
2: Μου έκανε νοήματα.
1: Εύχομαι να μην σου έκανε. Αυτό θα έλεγα. Εύχομαι να μην σου έκανε τις 5 γραμμές του πεντάγραμμου. Αυτό μόνο.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, δεν τα πήγες άσχημα, φιλενάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 βρήκες.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι δεν βρήκες. Στην οικογένεια των οργάνων που ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια είναι τα κρουστάρεση. Κλάκα, κλάκα. Χτυπάμε, κρούμε. Στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού, θα σε πάω πίσω στο δημοτικό και εγώ.
1: Εντυπωσιακά.
0: Γύρισα πίσω. Είναι το γινόμενο. Έχω να ακούσω αυτή τη λέξη από το δημοτικό. Ο ωκεανός που βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική είναι ο Ατλαντικός. Έπρεπε να αρχίσει να λες εκεί πέρα ωκεανούς. Ατλαντικός, Ειρηνικός. Κάποιον από εκεί θα πετύχαινες.
1: Αν το έλεγες, θα το πιάνω εγώ.
0: Και επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατήργησε επίσημα τη δουλειά στη ΣΥΠΑ, είναι ο Λίνκον.
1: Αυτά. Μάθαμε και κάτι σήμερα.
2: Εντάξει, όλα καλά. Τουλάχιστον παίξαμε και σας άκουσα.
1: Φυσικά. Και να μας παίρνεις, να μας ακούσα, μα σου λείπουμε.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Εντάξει.
2: Τώρα έχω το τηλέφωνο, θα σας παίρνω.
1: 2, 10, 80, 50 000.
0: Σου μπροστά με και παπούτσια, 39 νούμερο. Τα θυμάμαι εγώ, μην αγχώνεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πώς είστε, τι κάνετε, για συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Και τώρα θα σας διακτηνήσω, θα σας τηλεμεταφέρω στη Στοκχόλμη.
1: Stockholm, I love Stockholm.
0: Λοιπόν, τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοκχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
1: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Η Μόνα.
1: Η Μόνα.
0: Μ' αρέσει που είναι και θηλυκό κιόλας. Η Μόνα. Η Μόνα λοιπόν είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση τέτοιων
1: εντευκτηρίων.
0: Ναι. Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα. Και για να περιγράψουμε το μαντάρα, το λέμε με ευγενικά, έτσι, όσο
1: μαντάρα
0: πιο ευγενικά
1: καπέλο,
0: γίνεται.
1: Ρε παιδί μου.
0: Μαντάρα καπέλο αυτό. Περιττές οι παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές να δίνονται στους υπαλλήλους.
1: Θέλω γρέζι σε όλα τα κρουασάν για να λειτουργήσω σωστά.
0: Η κυβερνοδιευθύντρια ξέχναγε συστηματικά να παραγγείλει ψωμί, με αποτέλεσμα το κατάστημα να ξεμένει συχνά και κάποιες μέρες οι υπάλληλοι να φέρνουν τα σάντουιτς από τον κατάλογο.
1: Ναι, καλά. Εκτός
0: πρώτες ύλες μηδέν δηλαδή.
1: Πρώτες ύλες μηδέν, εκτός αυτού έκανε υπέρογγες παραγγελίες με random πράγματα, δηλαδή έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλα ποσά για πράγματα που έπρεπε να προετοιμάσει το μαγαζί, το οποίο τι τα κάνει, τα πετάγανε μετά. Δηλαδή δεν ήξερα να κάνει την παραγγελία σωστά.
0: Το πιο αστείο θα ήταν να έφτιαχνε κάτι άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να δίνε, αυτό είναι ένα καφέ. Δηλαδή φτιάχναν καφέ, κρουασάν, σάντουιτς και αυτά. Φαντάσου αυτή να δίνει εντολές, ας πούμε, για κέντημα στον αργαλιό. Μπείτε όλοι και
1: μα πλέξτε. Να σου πω κάτι. Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Άμα δεν περάσει, άκουσε με να δει. Εγώ που έχω δουλέψει σούπερ μάρκετ έτσι και έχω περάσει από όλα τα τμήματα. 4 χρόνια έχω κάνει τι μπράτσε του αιώνα και έχω μάθει για όλα τα προϊόντα. Αν δεν περάσει από όλα τα τμήματα τη δουλειά σου, να μάθει τη δουλειά, δεν μπορεί να το παίξει διευθύντρια.
0: Άρα
1: αυτό έχω να πω.
0: Έπρεπε να ξεκινήσει από σερβιτόρα.
1: Η Μόνα έπρεπε να ξεκινήσει από σερβιτόρα, να δούμε αν το έχει, αν σκαμπάζει, ρε παιδί μου, και μετά να πάει σιγά-σιγά να φτιάξει μετά τον καφέ. Αν δεν μάθει πώ λειτουργεί ένα καφέ, πώ θα το διευθύνει, καλέ Μόνα.
0: Έτσι. Οπότε η Μόνα γρήγορα πίσω να γυρίσει στην ιεραρχία. Να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
1: Από τι τουαλέτε να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό, να την πάρουμε την αξία τη στη θέση.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με την καλύτερη διάθεση, παρέα με εσάς που σας νιώθουμε έτσι και σας βλέπουμε, σας διαβάζουμε εδώ στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μήνυματά σας 6942-929-929 και πάμε έτσι λίγο να ζουζουνιστούμε.
1: Kiss Couscous.
2: Well, that's just crazy.
3: Λοιπόν, Αργύρι μου, τα νέα έρχονται από το αγαπημένο μου franchise ταινιών, το Toy Story. Το λατρεύω το Toy Story, είναι όλα με τα παιδικά χρόνια. Τρελαίνομαι. Ο Woody είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, τέλος πάντων, όλα τέλεια.
0: Εμένα μου είχε τάξει ότι το αγαπημένο σου παιδικά χρόνια είναι το παραπέντε.
3: Περίμενε, μιλάμε για τα καρτούν τώρα. Είναι καρτούν το παραπέντε.
0: Όχι, αλλά τα ξεχωρίζεις.
3: Toy Story, Aladdin, αυτά. Τώρα άσε με.
0: Στο Toy Story θα λες αυτά για μένα.
3: Έτσι θα λέω. Τα ίδια θα λέω. Θα πηγαίνω στο Γούντι και θα το. Καταρχάς έχω κούκλα Γούντι. Κούκλα Αργύρι Αγγέλου δεν έχω.
0: Έχεις φίδι όμως.
3: Έχω το φίδι του παραπέντε. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η Disney λοιπόν αποκάλυψε το τελικό τρέιλερ του Toy Story, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσθήκες στο cast της πολύ αναμενόμενης animated ταινίας, με τον Bad Bunny και τον Alan Cumming να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του διασύμου franchise. Ο πορτορικανός star της μουσικής θα δανείσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Pizza with Sunglasses, δηλαδή πίτσα με γυαλιά ηλίου, και ο Alan Cumming θα υποδηθεί τη σκοτεινή εκδοχή του Bullseye που ήταν το άλογο του Woody. Η νέα ιστορία φέρνει τα παιχνίδια αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό αντίπαλο, την τεχνολογία. Η μικρή Bonnie αποκτά ένα νέο smart tablet με την ονομασία Lilypad και στα παιχνίδια, τα παιχνίδια προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του παιδιού, γιατί πλέον αυτό είναι. Τα παιδιά παίζουν με τα tablet και δεν παίζουν με τα παιχνίδια.
0: Έτσι, να γυρίσουμε στα παιχνίδια.
3: Να γυρίσουμε στα παιχνίδια.
0: Ξέρεις τι, ευθυνόμαστε κι εμείς όταν παίρνουμε δώρο σε ένα παιδί να μην παίρνουμε
3: ηλεκτρονική
0: συσκευή, να παίρνουμε παιχνίδι.
3: Ένα ωραίο ξύλινο του βλάκι.
0: Εμείς που παίζαμε κουζινικά.
3: Και έγινε και ο καλύτερο μάγειρε εσύ με τα κουζινικά. Εγώ που έπαιζα με τα τρακτέρ που μου δίνει ο ξάδερφό μου και είχα μηχανάκια, τρακτέρ, ενταλίκε.
0: Πε μου λίγο, εσύ στα παιδικά σου χρόνια παίζει με τα τρακτέρ και εγώ με κουζινικά. Καταλαβαίνει ότι κάτι έχει πάει λάθο αυτό.
3: Τίποτα δεν έχει πάει λάθο. Τα παιχνίδια είναι πρώτον. Φυσικά. Και εμένα μου τα δίνει ο ξάδερφό μου γιατί δεν τα χρειαζόταν πια.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί.
3: Αλλιώ θα έπαιζα με το χώμα στι γλάστρε έξω.
0: Γιατί δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
3: Πού να συναντηθούμε
0: τα παιχνίδια. Στην κουζίνα και εσύ στον καρά δίπλα.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Έτσι, με Έλενα Παπαρίζου συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο πραγματικά δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φυσικά αναφέρομαι στο Kiss World Concerts 2026 line-up που έχει φτιάξει ο Kiss για τους ακροατές του.
1: Γιατί εμείς σας αγαπάμε και ξέρετε, θέλουμε να σας κάνουμε κάθε πρωί, να σας ξυπνάμε με χάδια, να σας δίνουμε ένα φιλί στο μέτωπο, να σας δίνουμε τον πρώτο σας καφέ, να σας φασκιώνουμε και να σας στέλνουμε στη δουλειά σας και μετά όταν γυρίζετε να σας ξεφασκιώνουμε, να σας σκεπάζουμε με μία κουβερτούλα, να σας φτιάχνουμε ένα ζεστό τσάι και να σας λέμε πόσο πολύ σας αγαπάμε και να σας κάνουμε χαδάκια στα μαλλιά.
0: Συγγνώμη, μέσα σε αυτό το παραλήρημα τώρα, το φάσκιωμα, πώς θα πάει ο άλλος φασκιωμένος να δουλέψει?
1: Ό,τι είναι τώρα. Ας προσπαθήσει.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι από Δευτέρα, 25 Μαΐου, ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός για τη συναυλία του The Weeknd.
1: Φυσικά, γιατί σας έχουμε στείλει Bruno Mars, Teddy Swings, Harry Styles. Σας έχουμε στείλει ήδη σε όλα αυτά.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του The Weeknd και δεν θα σας στείλουμε έτσι αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα. Δύο άτομα ξαναλέω. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείων 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
1: Στην Πορτογαλία θα γίνει, παιδιά, αυτό. Και αν μπείτε τώρα στο kiss929.gr. We'll be back with the biggest.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf Peacock Pick and Go.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: Αχ, λαδογία μου, 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πραγματικά δηλαδή, τι να πω, τέλος
1: πάντων. Είναι ευλογία να ξυπνάς κάθε μέρα με τη ζωή, πρέ. Εγώ αυτό έχω να το πω σε όσους ενδιαφερόμενους ακούγονται.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα μια πολύ σημαντική ερώτηση. Σήμερα, στις μέρες μας, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, ταυτόχρονα κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτώ. Θα σας απαντήσω λοιπόν εγώ που ρωτώ και θα σας πω ναι, με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα, πρέπει οπωσδήποτε να σας ενημερώσω για να ξέρετε τι θα κάνετε. Ζεστούλα θα έχει σήμερα πάλι, 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά προσοχή, σως. Σημειώστε, βγάλετε χαρτί και στυλό τώρα. Κατά τις 2:30-3 η ώρα το μεσημέρι, κάτι παθαίνει ο καιρός. Μια λαλάκα, δεν ξέρω τι παθαίνει. Ζαβλακώθηκε κι αυτός. Γίναμε τροπικό κλίμα και θα ρίξει κάτι βρόχες, λέει. 2:30-3:30 το μεσημέρι εκεί πέρα. Τώρα αναλόγως στην περιοχή μπορεί να είναι λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, δεν ξέρω. Γενικότερα όμως ζεστούλα, ζεστούλα, ζεστούλα. Αυτές οι παράξενες και οι ανεξήγητες βροχούλες θα είναι και αύριο. Αλλά πάμε για το σήμερα τώρα, ας βγάλουμε τη σημερινή μέρα.
1: Σήμερα και γιατί όλα είναι εφήμερα και τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει, όπως έχει πει και η Βανδύ. Λοιπόν, παιδιά μου, Κηφισός, εκπέμπει σως. Έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Να ξέρετε, αν πάτε αεροδρόμιο, η Κηφισίας όλη η άνοδος είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο με τον Τωτό. Στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Ψυχικού μέχρι Νέας Φιλοθέης. Να σας πω επίσης ότι η Βασιλής Σοφίας, η άνοδός της στο κέντρο είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και η Αρδιτού στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Λεωφόρο Συγκρού, εκεί από το ύψος του Νέου Κόσμου φτάνει μέχρι και το κέντρο, μέχρι τις θύλες του Ολυμπίου Διός. Κάντε λίγη υπομονή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα έρθει Κυριακή που δεν θα χρειάζεται να πάρει τα μάξι, αν είστε τυχεροί.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Εδώ, στον Kiss 92,9 μείνετε, έχει τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λεπτά φλίδα όμως, λεπτή φλίδα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Εννοείται.
1: Άκου τώρα μία έρευνα που έγινε για την Gen Z. Γιατί γενικότερα.
0: Μισό. Gen Z. Τα έχω σημειώσει εδώ όλα τώρα. Θα σας βοηθήσω εσάς.
1: Δεν είναι στο παλιό τετράδιο.
0: Όχι, εδώ είναι Gen Z 13 με 28 ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό.
1: Κοντά είσαι, ναι.
0: Όχι, κοντά μου, τα έχουν στείλει.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο. Ξεκινάει νομίζω από 12. Νομίζω ότι έχει λάθος σημειώσει.
0: Όχι, μου τα έχει στείλει ακροατή. Το πινακάκι. Δεν θα μου. 13 με 28. Εσείς που δεν ξέρετε. Gen Z. Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι γίνει μια έρευνα για το τι θέλει να κάνει η Gen Z σχετικά με τη ζωή τη. Όλοι πιστεύουμε ότι η Gen Z θέλουν να γίνουν influencers, ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα live. Ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να ανεβάζω story και να είναι ωραίοι. Όχι, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Στην έρευνα λοιπόν που έγινε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να ζήσουν μια ζωή η οποία είναι πολύ έτσι εμφανή στα social media. Θέλουν λίγο την απομόνωση. Δεν τους νοιάζουν τόσο οι followers. Τους νοιάζουν να κάνουν κάτι που έχει ουσία. Τέλος πάντων.
0: Εγώ σε άλλο TikTok μπαίνω.
1: Είναι, άκουσε με, μιλάμε τώρα για μέσο όρο. Αυτοί που βλέπεις στο TikTok δεν είναι όλοι Gen Z, είναι πάρα πολλά τα Gen Z παιδιά.
0: Καλέ, 25χρονα είναι.
1: Είναι και 25χρονα. Εσένα σου βγαίνουν τα 25χρονα. Εμένα μου βγαίνουν κάτι κύριοι 70 πλάς, οι οποίοι φοράνε τα πουκαμισάκια τους και χορεύουν στο σαλόνι. Είναι ανάλογα το τι σε αφορά.
0: Αλήθεια, αλλά αυτά
1: εμένα
0: βγαίνουν.
1: Με αφορά ο κύριος 70χρονών που θα μου πει καλημέρα στο όμορφο παρεάκι, ελάτε να με δείτε να χορεύω ζεμπεκιά. Εσένα σε αφορά να δεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου, πώς περνάνε τις εξόδους τη νύχτα. Δεν ξέρω, που βγαίνεις κιόλας. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω, στο ότι τα παιδιά αυτά όταν ρωτώνται τι θέλουν να κάνουν ως επαγγελματικοί τέτοιοι και τι θα τους προσφέρει η χαρά, λένε επαγγέλματα όπως θα ήθελα να γίνω αυτός ο γιατρός ο οποίος έχει καταφέρει αυτό, θα ήθελα να γίνω αυτός ο δάσκαλος ο οποίος έχει καταφέρει αυτό, θα ήθελα να γίνω αυτό. Και όταν ερωτήθηκαν ποιο διάσημο πρόσωπο τους εμπνέει περισσότερο, ναι, απαντήσαν τη Ζεντάγια. Αλλά δεν την απάντησαν γιατί είναι όμορφη και ταλαντούχα.
0: Γιατί?
1: Την απάντησαν γιατί είναι από τα άτομα τα οποία είναι πολύ, ρε παιδί μου, στον κινηματογράφο κάνει χαμό και στις σειρές, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την προσωπική της ζωή και δεν είναι ένα άτομο το οποίο την προβάλλει συνέχεια στα social media.
0: Με τον Tom Holland δεν είναι.
1: Αυτό ο Tom Holland δηλαδή που το ξέρουμε, όχι Ζεντάγια.
0: Ναι, αλλά το ξέρουμε.
1: Δεν βγήκε η Ζεντάγια να πει είμαι εδώ με τον Tom Holland, τρώμε μεσημεριανό στο σπίτι μου και φοράει κάλτσα τρύπια.
0: Γιατί βγήκε ο Tom Holland να πει ότι το καλσόν της Ζεντάγια έχει σκιστεί.
1: Πιστεύω ότι το έχει πει ο Tom Holland. Είναι τέτοιος τύπος, τον βλέπω.
0: Νομίζω. Δεν θα ταιριάζανε άμα ήταν τέτοιος τύπος.
1: Εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Tom Holland. Θέλω να σου πω και τη Ζεντάγια την ξέρω γιατί δεν την ταινία που είναι με τον Robert Pattinson πρόσφατα.
0: Δεν δουλεύει. Το Spider-Man δεν τον έχει δει.
1: Δεν έχω δει το Spider-Man.
0: Spider-Man ήταν ο Tom Holland.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και έπαιζε και η Ζεντάγια στο Spider-Man.
1: Έπαιζε και η Ζεντάγια στο Spider-Man. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει ένας άνθρωπος. Τι μέρα
0: και
1: είναι σήμερα. 5η 28 Μαΐου πρωί-πρωί.
0: Δεν σωστά. Αυτή.
1: Ναι, οκ. Ό,τι πεις. The Breakfast Show.

0: Είναι 5-28 Μαΐου, θυμηθείτε ότι είστε συντονισμένοι μόνο εδώ στον 92,9 και ακούτε το The Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
1: Και τώρα παιδιά θέλω να σας πάω έτσι, να σας θυμίσω μάλλον μία έτσι σχεδόν, όχι σχεδόν, καρακινηματογραφική ληστεία που είχε γίνει στο Μουσείο του Λούβρου. Θυμάστε τότε το 25-19 Οκτωβρίου που κατάφεραν να κλέψουν κοσμήματα του στέματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Το θυμάσαι πως είχε γίνει?
0: Φυσικά και το θυμάμαι, και θυμάμαι ότι εγώ είχα πάει λίγους μήνες πριν στο Λούβρο και τους έβλεπα όλους μέσα, τους επιτηρητές να κοιμούνται σε καρέκλες.
1: Αυτή η κλοπή λοιπόν τότε προκάλεσε διεθνές σοκ και πυροδότησε κρίση στο Λούβρο, η οποία οδήγησε στην αντικατάσταση κιόλας τότε της Προέδρου του Μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Και μετά από 7 μήνες έρευνας για τη σύλληψη των βασικών υπόπτων, το κυνήγι των κοσμημάτων συνεχίζεται ακόμα, σε πληροφορώ. Δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα. Αυτή η κινηματογραφική ληστεία λοιπόν γίνεται ταινία.
0: Άντε καλέ, επιτέλους. Νομίζω ήταν
1: τέλειο story. Είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά γίνεται ταινία. Ανακοινώθηκε επίσημα η επερχόμενη ταινία, λοιπόν, εμπνευσμένη από αυτή την υπόθεση, σε σκηνοθεσία του Ρωμέν Γαβράς, και θα αποτελέσει το θέμα μια σειρά ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φανταστικό αυτό. Είναι αυτό. Μπράβο. Άντε να δούμε τι θα πούνε. Θα πούνε ότι κοιμόντουσαν μέσα όλοι τέτοιοι. Θα
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν όταν βγει η ταινία θα έχουν βρεθεί τα κοσμήματα, που πιστεύω ότι αυτά τώρα έχουν. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή και είχαν πει ότι το πιθανότερο σενάριο και ο λόγος που δεν έχουν βρεθεί αυτά τα κοσμήματα είναι ότι έχουν τεμαχιστεί.
0: Ναι, καλέ, σίγουρα έχουν τεμαχιστεί.
1: Έχουν βγει από το στέμα τα πετράδια, όλα αυτά, και έχουν μοιραστεί και έχουν πολιθεί ξέχωρα και γι' αυτό δεν μπορούν να τα βρουν. Και συνήθως αυτό κάνουν και όλοι αυτοί οι έμποροι, οι εγκληματίες που κάνουν τέτοιου είδους ληστείες. Δεν είναι. Όχι.
0: Θα έρθω πάνω στο σπίτι σου.
1: Τι έχω εγώ, Μαρία Αξίας?
0: Θα πάρω όλα στο κοσμήματα.
1: Δεν έχω.
0: Τα σμαράγδια, τα πετράδια, τα μπριγιόν.
1: Τα σκουλαρίκια.
0: Τα σκουλαρίκια, αυτά με το κλιπ που έχει σίγουρα, γιατί είναι τη ηλικία σου αυτά.
1: Τα
0: με
1: χρυσά
0: το κλιπ.
1: Δόντια.
0: Τα χρυσά σου δόντια. Κομπίνα νούμερο 2. Θα σου ανοίξω το στόμα και θα σου βγάλω
1: στον ύπνο
0: όλα τα χρυσά σου δόντια.
1: Μετανάλια.
0: Όχι, Μαρντέξι, πώς θα πουλήσει το χρυσό στο δόντι τώρα εσένα?
1: Τι, ο χρυσός τώρα είναι.
0: Ό,τι λάβει δεν είναι χρυσό όμως.
1: Πλάκα, οι γονείς μας, τι σοφοί άνθρωποι ήταν. Εμένα ο μπαμπάς μου είχε χρυσό δόντι.
0: Η γιαγιά μου είχε χρυσό δόντι.
1: Σε πληροφορώ, αν είχαμε τα χρυσά δόντια τώρα, πλούσιοι θα ήμασταν.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης.
3: σε τρία σημεία της πόλης. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Πεινασμένοι είμαστε, πεινασμένοι, μόνιμα πεινασμένοι.
0: Παιδιά, τι σε έλεγα τώρα, ότι τώρα να μου έλεγες είσαι ελεύθερος, φύγε να πας να φας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω όρεξη να φάω ό,τι.
1: Ό,τι κινείται. Ό,τι έχει κινείται. Κάτι πυροσκή εδώ δίπλα. Θες να πάμε να πάρουμε πυροσκή με την εκπομπή?
0: Δεν θα μου φτάσει το πυροσκή.
1: Ή να σου κάνει το πυροσκή τώρα, λοιπόν, να καλύψει την πείνα σου.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προβλήματά μας εμάς. Πάμε όμως να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Και στο φαΐ θα παραμείνω. Παιδιά, ξέρατε ότι τα Doritos δεν εφευρέθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, αλλά γεννήθηκαν από τα σκουπίδια της Disneyland.
1: Από τα σκουπίδια της Disneyland.
0: Μάλιστα, μία από τις πιο διάσημες μάρκες snacks στον κόσμο ξεκίνησε στην πραγματικότητα από μια πολύ απλή ιδέα για τη μείωση της πατάλης τροφίμων.
1: Είναι αυτό που λέμε σκουπίδια τρώμε.
0: Ακριβώς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο της Disneyland με το όνομα Casa de Fritos, οι εργαζόμενοι πετούσαν συχνά μεγάλες ποσότητες από τορτίγες που είχαν μείνει και είχαν χαλάσει. Αντί να τα αφήσουν λοιπόν να πάνε χαμένα, ένας τοπικός πολιτής τροφίμων πρότεινε να κόψουν τις τορτίγες σε τρίγωνα και να τις τηγανίσουν μέχρι να γίνουν τραγανές. Τα τσίπς καρικεύτηκαν ελαφρά και γρήγορα έγιναν δημοφιλείς στους επισκέπτες που τα δοκίμαζαν. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης λοιπόν, ένας διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας snack δοκίμασε τα τσίπς και αμέσως είδε το δυναμικό της ιδέας. Πίστευε ότι αυτό το απλό snack θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό προϊόν αν παραγόταν σε μεγάλη κλίμακα. Τα τσίπς τελικά κυκλοφόρησαν σε εθνικό επίπεδο το 1966 με το όνομα Doritos και λίγα χρόνια αργότερα η εισαγωγή της πλέον διάσημης γεύσης Nacho Cheese, αυτή η γεύση που έχουμε μέχρι και σήμερα το 1972, βοήθησε στο να μετατραπεί το σνακ αυτό σε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ερέση, να σου πω κάτι.
0: Κάτι λοιπόν που ξεκίνησε από περισσεύματα.
1: Από χαλασμένη τορτίγια κιόλας, ελπίζω να μην είχε μούχλα πάνω.
0: Νομίζω ότι το λέει με την έννοια του ότι περίσσευε.
1: Ότι ξεράθηκε.
0: Έτρωγε την τορτίγια σου και άφηνε στη μισή. Mm. Αυτά τα παίρναν, τα κόβαν κομμάτια και τα τηγανίζανε.
1: Περίμενε, όχι, φαντάζομαι ότι από το απόθεμά τους δεν πηγαίνανε στα πιάτα αυτών της Disney, ανοίγαν όντως τα σκουπίδια.
0: Να σου πω κάτι, το 1960 δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να ήταν. Έτσι κι αλλιώς το τηγάνι τα καίει όλα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Θυμηθείτε λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου και νομίζω, παιδιά, πέρα από το ότι είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί η μέρα μας. Είναι μέρες περίεργες, μέρες δύσκολες ενεργειακά. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα μια μέρα που απαιτεί ψυχραιμία σε σχέσεις και σε οικονομικά μπερδέματα. Επηρεάζονται κυρίως οι Ταύροι, Λέοντες, οι Σκορπιοί, οι Υδροχόοι, η ζωή του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, πρόσεξε παρορμητικές αντιδράσεις, γιατί μία λέξη μπορεί να ανοίξει μεγάλη διαμάχη. Αξιοποίησε τη δύναμή σου για να θέσεις όρια με σαφήνεια.
1: Ταύρε μου, σήμερα Πέμπτη, ένα γεγονός αναγκάζει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε ένα άτομο που σε πιέζει ή δεν σε σέβεται. Μπορεί να προκύψει ξαφνική αλλαγή σε πρόγραμμα ή υποχρέωση.
0: Φίλε Δίδυμε, σήμερα Πέμπτη, καλείσαι να κρατήσεις στρατηγική στάση και να μην αποκαλύψεις όλα όσα γνωρίζεις. Μία κίνηση υπομονής σου δίνει πλεονεκτήματα.
1: Καρκίνε μου, πρόσεξε αντιπαραθέσεις που ξεκινούν από παρεξήγηση. Η ημέρα σε οθεί να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στη ζωή σου.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Ένα μεγάλο γεγονός σας αναγκάζει να υπερασπιστείτε τη θέση σας απέναντι σε άτομο που προσπαθεί να σας μειώσει ή να σας αμφισβητήσει.
1: Παρθένε μου, ένα γεγονός αναγκάζει να αλλάξεις άμεσα πρόγραμμα. Σήμερα Πέμπτη χρειάζεται ακρίβεια στις κινήσεις και όχι βιασύνη.
0: Φίλε Ζυγέ, η όψη με τον πλούτο να φέρνει πίεση από άτομο που ζητά να πάρει θέση σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορείς να μείνεις ουδέτερος. Η Πέμπτη απαιτεί καθαρές αποφάσεις και όχι αναβολές.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα Πέμπτη ένα γεγονός αναγκάζει να αντιδράσεις άμεσα σε πρόκληση από το περιβάλλον σου. Οι καταστάσεις δεν μένουν κρυφές. Αποκαλύπτονται προθέσεις και κινήσεις άλλων.
0: Το ξετάκι μου καλό.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
0: Είσαι 92,9.
3: The Breakfast Show. Κάθε

0: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτά και μετά άλλα, πρέπει να σας ονημερώσω.
1: Ονημέρωσέ μας.
0: Να σας ονημερώσω ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε να έρθει η Ευρυδίκη, η Μόρτισσα, να αναλάβει μικρόφωνο.
1: Με τον μπεγλέρι της, η Μαγκιόρισσα.
0: Με την κομπανία της, να έρθει να σας κρατήσει παρέα.
1: Με τα μπουζούκια της.
0: Για τις καλύτερες 90's του λαού επιτυχίες. Αυτά, έτσι. Σήμερα θα κάνει διασκευές.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: θέλω.
0: Η Ευρυδίκη θα έρθει λοιπόν να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα εδώ στο μικρόφωνο του Kiss 92,9. Παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Παρέα με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το Kiss 92,9. Και την Ελίν, παρακαλώ, πες μου.
1: Θέλω πάρα πολύ, μου ήρθε τρομερή ιδέα. Ναι. Να κάνουμε ένα τραγούδι, όλη η παραγωγή του Kiss. Ελένη, ακούς?
0: Λοιπόν, γιατί
1: όλη η παραγωγή του Kiss θα βγάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ποιος
1: το οποίο θα γίνει το hit. Εγώ. Θα γράψω στίχους, θα πάμε να το ηχογραφήσουμε και θα είμαστε. Καταρχάς, έχουμε όλοι φωνάρες. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Θυμήσου το αυτό. Είμαστε όλοι πολύ καλές φωνές. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρουμε απίστευτα.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Είμαστε όλοι φωνάρες, ειδικά εγώ.
0: Και πού θα παίζει αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό μπορεί να παίζει ανάμεσα στα τραγούδια.
0: Α, θα τραγουδάμε και αγγλικά?
1: Όχι, ναι. Ιταλικά.
0: Α, Παναγία.
1: Ιταλικά, ένα άλλο τσάι θα το βγάλει το τραγούδι.
0: Παναγία μου, και μετά θα θέλει να το κάνει βίντεο κλιπ. Μετά θα θέλει να πάρει υποψηφιότητα, ξενόπλο σου. Θα θέλει να πάρει. Να γυρίσει
1: κλωτσάι. Η ζωή δεν μασάει.
0: Σαν να τα ακούω,
1: εφιάλτες. Η Ελένη γελάει. Ευρυδίκη πονάει.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε όπως καταλαβαίνετε τώρα, γιατί έχει αρχίσει παράκρουση.
1: Ο Αλέξανδρος.
0: Χριστέ μου, δώσε μας δύναμη να είμαστε και αύριο το πρωί 7 η ώρα εδώ, να σας κρατήσουμε έτσι, να κλείσουμε τη βδομάδα, μην σας αφήσουμε έτσι κουτσούς.
1: Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε
0: πολύ,
1: παρόλα
0: πολύ,
1: αυτά.
0: Πολύ, Παναγία μου, Παναγία μου, τα λέμε αύριο, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show, Best Of.
1: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες.
0: Οι μαθητές πιστεύω είναι ψύχρεμοι. Οι γονείς να παραμείνουν ψύχρεμοι που είναι γύρω-γύρω.
1: 10 μέρες είναι ρε παιδιά, κάντε υπομονή.
0: Και κυρίως να μην κάνετε κακές σκέψεις. Δεν ξέρετε ποτέ πού θα σας βγάλει η ζωή. Μπείτε με όλες σας τις δυνάμεις και όλα σας τα θέλω σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και από εκεί και πέρα και να γίνει κανείς δεν χάνεται. Στη Μεγάλη Βρετανία κατάφεραν να μετατρέψουν τα ούρα σε λίπασμα. Μη γελάς καθόλου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα αυτό που κάνανε. Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα ανακυκλώνονται, μια βρετανική νεοφυής εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που συλλέγει ούρα από μουσικά φεστιβάλ, μαραθωνίους και μεγάλες διοργανώσεις και τα μετατρέπει σε λίπασμα για καλλιέργειες και δέντρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι φανταστικό? Σωλήνες και δεξαμενές οδηγούν σε ένα μικρό κινητό εργαστήριο όπου ειδικά βακτήρια επεξεργάζονται τα ούρα σε μια μορφή που μπορούν να απορροφούν τα φυτά.
1: Η δουλειά και αυτή που κάνουν τα βακτήρια. Μαρτύριο για το βακτήριο. Μαρτύριο για το βακτήριο.
0: Χθες υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί η παραγωγή του Kiss, με το που τελειώνει εμάς η εκπομπή, ξεκινά να δίνουν απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να έχεις ακούσει καμία?
3: Όλες τις προηγούμενες ημέρες πραγματικά άκουγα. Χθες άκουσα μόνο το πρωί, γιατί ακούω εσάς συνέχεια το πρωί κτλ. Οπότε δεν έχω ακούσει.
0: Σε συγχωρώ, επειδή ακούς μόνο εμάς.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό γυναικείο ένδυμα της Ιαπωνίας με τα φαρδιά, μανίκια και τη ζώνη?
3: Μονό.
0: Σε ποια οικογένεια οργάνων ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια?
3: Άλλη.
0: Συμπληρώστε την παροιμία. Το έξυπνο πουλί από την?
3: Μύτη. Πιάνετε.
0: Πώς λέγεται στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού?
3: Άλλη.
0: Πόσες πλευρές έχει ένα κανονικό οκτάγωνο?
3: 8.
0: Μπράβο. Δεν τα πήγες άσχημα, φιλενάδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι δεν βρήκες. Στην οικογένεια των οργάνων που ανήκει το τύμπανο, το τρίγωνο και τα πιατίνια είναι τα κρουστάρεση. Κλάκα, κλάκα. Στην αριθμητική το αποτέλεσμα της πράξης του πολλαπλασιασμού, θα σε πάω πίσω στο δημοτικό
0: πες
1: και εγώ.
0: Το εντυπωσιακά.
1: Γύρισα πίσω. Είναι το γινόμενο. Έχω να ακούσω αυτή τη λέξη από το δημοτικό.
0: Επίσης, παιδιά, στους δρόμους, κατσαρίδες.
1: Όχι, μη μου το λες καν αυτό. Αλήθεια.
0: Έχουν βγει.
1: Πού τις είδες?
0: Παντού. Σκάσανε και αυτές, βγήκαν να πάρουν αέρα.
1: Πάντως, εγώ βλέπω μια τεράστια απέναντί μου, σαν αυτή του Κάφκα. Που είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει ένα πρωί και είναι μια τεράστια κατσαρίδα.
0: Α,
1: και...
0: μόλι τρομάρα που είσαι διαβάσει και Κάφκα.
1: Φυσικά και εγώ διαβάσει Κάφκα. Ήταν το μόνο που καταλάβαινα.
0: Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
1: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
0: Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου, λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα, μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα. Περιττές οι παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές να δίνονται στους υπαλλήλους.
1: Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Αν δεν περάσεις από όλα τα τμήματα της δουλειάς σου, να μάθεις τη δουλειά, δεν μπορείς να το παίξεις διευθύντρια.
0: Άρα
1: αυτό
0: Μόνα,
1: έχω να πω.
0: Έπρεπε να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
1: Από τις τουαλέτες να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό. Να την πάρουμε την αξία της στη θέση.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Πάντα αγαπημένη η Adele ξεκινάει την σημερινή μας πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας εδώ στον Kiss με το Rolling in the Deep. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλώς ήρθατε στον Kiss. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει το Kiss at Work της πέμπτης της πρώτης τελευταίας παρέας αυτής της εβδομάδας. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, όπως καθημερινά εξάλλου κάνουμε εδώ στον Kiss, ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Ελπίζω να περάσουμε και σήμερα πολύ πολύ όμορφα. Θα ενημερωθούμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα διασκεδάσουμε και πιστεύω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Να δούμε λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Σήμερα ηλιοφάνεια, χαρά σε Ευαγγέλια, με τον υδράργυρο στους 30 γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια και αύριο Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, μην νομίζετε, ένα βαθμό, 29 βαθμοί. Το Σάββατο θα έχουμε ρεή συννεφιά και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 28. Ενώ για την Κυριακή 31 του μήνα θα έχουμε ηλιοφάνεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία 29 με 30 γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και για εσάς που λατρεύετε και αγαπάτε τη θάλασσα, πολύ πολύ καλά κάνετε, μια που οι συνθήκες κολύμβησης στην πόλη είναι ιδανικότατες για όλες τις παραλίες. Οπότε κάντε την εξόρμησή σας, απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με υπέροχο καιρό. Μέχρι λοιπόν να ετοιμάσω και εγώ το καφεδάκι μου, αν δεν το έχετε ετοιμάσει κι εσείς, θα σας δώσω το χρόνο. Θα απολαύσουμε το Smart House με το Like a Prayer, το Major Lazer με το Light It Up, αλλά και την Maggie Rayleigh, η οποία θα μας θυμίσει ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Kiss, Every Time We Touch. Είστε στον Kiss, πάνω απ' όλα, καλή μας μέρα.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Έφτασε μεγάλη μέρα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου των γενικών λυκείων να διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρώτο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία. Ειδικοί τώρα συστήνουν σωστή διαχείριση άγχους σε μικρά διαλύματα, επαρκή ύπνο, αποφυγή συγκρίσεων και συγκέντρωση σε κάθε εξέταση ξεχωριστά. Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη μέσω της γραμμής 1550, να δώσω όλη μια φορά το νούμερο, 1550, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η εξέταση ξεκινάει στις 8.30 το πρωί, οπότε

υποψήφια θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 8. Απαραίτητα είναι η ταυτότητα, το δελτίο εξεταζομένου και στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύονται τα κινητά στην αίθουσα ακόμα και απενεργοποιημένα, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μηδενισμό του γραπτού. Από όλους εμάς εδώ στον ΧΙΣ να δούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα μπαίνουν σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των Πανελληνίων. Λίγο πολύ όλοι μας τα έχουμε περάσει και μπορώ να καταλάβω απόλυτα όλα τα παιδιά που καλούνται αύριο να δώσουν την μεγαλύτερη μάχη τουλάχιστον της εφηβικής ζωής τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Λοιπόν, καλή υπομονή, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνεται στις Πανελληνίες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στο Kiss, 34 λεπτάκια μετά τις 10, 5η 28 Μαΐου, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας. Και επιστρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε και αυτό το μύρο με τον Black and White, με τον αείμνηστο και αγαπημένο τον Michael Jackson. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να μιλήσουμε λίγο για τα εργασιακά. Και πιο συγκεκριμένα για την εργασιακή πραγματικότητα, η οποία αλλάζει ριζικά, με τους εργαζόμενους πλέον να δίνουν έμφαση στην ευελιξία και την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής αλλά και της επαγγελματικής τους ζωής. Μάλιστα, μία έρευνα που έγινε τόσο από το Carriera.gr όσο και από το LinkedIn Polls δείχνει ότι οι νέοι επαγγελματίες δεν θεωρούν τη φυσική παρουσία στο γραφείο απαραίτητη για την παραγωγικότητα. Μάλιστα, το 33% των εργαζομένων αντίθεται στην πλήρη επιστροφή στο γραφείο, ενώ το 28% θα αναζητούσε νέα εργασία σε αυτή την περίπτωση. Αντίθετα, σχεδόν το 45% αποδίδει καλύτερα σε υβριδικό μοντέλο, συνδυάζοντας την τηλεργασία αλλά και τη φυσική παρουσία, ενώ μόλις το 17% θεωρεί ότι η παραγωγικότητα εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία στο γραφείο. Η ευελιξία, τέλος, αποκτά επιπλέον αξία, σχεδόν ίση με το μισθό και καθορίζει τις επιλογές καριέρας. Οι εργοδότες πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα υβριδικά μοντέλα για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν ταλαντούχους επαγγελματίες στον εργασιακό τους χώρο. Αυτά λίγα λόγια για το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο εργασίας, στη νέα τάση που αρχίζει πλέον να επικρατεί στη χώρα.

Λίγο πριν ακούσαμε τη Miley Cyrus στα Wrecking Ball, απέκτησε και το δικό της αστέρι στο Walk of Fame στο Los Angeles πριν από λίγες ημέρες. Και τώρα την Τάιλα με το Water. 44 μετά τις 10, να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας, να παραμένουμε στα της οικονομίας. Τα λεγόμενα prediction markets εξελίσσονται σε μία από τις πιο δυναμικές τάσεις του fintech, επιτρέποντας τους χρήστες να επενδύουν σε προβλέψεις για γεγονότα όπως επιτόκια, εκλογές ή ακόμα και γεωπολιτικές εξελίξεις μέσα από πλατφόρμες όπως η Polymarket αλλά και η Kalshi. Οι υποστηρικτές τώρα θεωρούν ότι οι αγορές αυτές αποτυπώνουν καλύτερα τη συλλογική γνώση, όμως η μαζική συμμετοχή έχει αλλοιώσει τον αρχικό τους σκοπό. Μάλιστα, το 2025 ο μηνιαίος τζίρος των prediction markets έφτασε τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μία άνοδο της τάξης του 600%. Παρά τη δημοτικότητά τους, πάνω από το 70% των χρηστών της πλατφόρμας Polymarket καταγράφει ζημιές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κερδών συγκεντρώνεται σε ελάχιστους επαγγελματίες, traders αλλά και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Οι πλατφόρμες τώρα προωθούν αυτή την εμπειρία ως έξυπνη πρόβλεψη, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι λειτουργεί ψυχολογικά όπως ο τζόγος. Ουσιαστικά, το νέο φαινόμενο της εποχής, ο νέος τζόγος της εποχής, ακούει στο όνομα Prediction Market. Παράλληλα, οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν κινδύνους όπως το insider trading και η χειραγώγηση πληροφοριών, καθώς και η σύγκρουση μικροεπενδυτών και αγορίθμων να γίνεται όλο ένα και πιο άνηση.

0: σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ενιαίο. Bobby Brown, you can play that game. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο πριν τις 11, 6 λεπτάκια συγκεκριμένα. Και στο 89, 90's to now, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Γεωργάκης στο Kiss at Work. Ενημέρωση, ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα καλή μουσική. Θα ασχοληθούμε με την πολιτική σε λίγο και με άλλα θεματάκια. Κάντε λίγη υπομονή. Ώρα για την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 4 λεπτά και μετά τις 11 με τον Burak Yeter στο Teenage Runaway και τώρα μια νέα κυκλοφορία με μια συνεργασία του Henry James, του Ryan Marciano, του Raluca και του Kids Can Cross στο Coffee Shop. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ και την πολιτική σκηνή. Θα μιλήσουμε για τη Μαρία Καρεσιανού και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, οι οποίοι άσκησαν έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για προκλητική ηρωνία, γενικόλογες τοποθετήσεις και έλλειψη ουσίας. Μάλιστα, στην ανακοίνωση, θα την διαβάσω σε λίγο, περιλαμβάνονται αιχμές για το τρίτο μνημόνιο, τη σύμβαση 717, τις ασυλίες πολιτικών προσώπων και τη στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα φανς. Το κόμμα κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντιμετωπίσε τα πολιτικά κόμματα ως αναλώσιμα, ενώ χαρακτηρίζει υποκριτικές τις αναφορές του σε ζωή με αξιοπρέπεια, συνδέοντας τες με τη διαχείριση του δημοψηφίσματος και του τρίτου μνημονίου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στους αγώνες για την άρση της ασυλίας των πολιτικών και στην υπόθεση της σύμβασης 717. Μετά, με την ανακοίνωση, συγγνώμη, να υποστηρίζει ότι η μη ολοκλήρωσή της συνέβαλε στην τραγωδία των Τεμπών. Κριτική ασκείται και για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο στα φανς για την εξαγορά περιουσιών πολιτών. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά, ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια είναι εξίσου απογοητευτική. Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, με κεφαλαία έτσι, προκαλεί, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε στο τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού στο ναι. Η αναφορά του τώρα σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες επίσης προκαλεί, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας Μαρίας Καρεσιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, αλλά και του δικού του Σπίρτσι. Χρήστου Σπίρτση, ποινικά υπόλογων και των δύο και τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Επίσης, η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες της τράπεζας επίσης προκαλεί, αφού η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους. Ο κύριος Τσίπρας, καταλήγει ανακοίνωση, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου.

είμαστε 17 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, πέμπτη σήμερα 28 του μήνα, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Αγαπημένα 90's to now, non-stop, Ellie Goulding, Something in the Way You Move, Ed Sheeran, Shape of You, και λίγο πριν Harry

Her και Arthur Baker, Queen of Chinatown. Να πάμε λίγο στα της υγείας, συνεχίζοντας τα νέα της ημέρας. Μία έρευνα από το Αμερικανικό Σύστημα Υγείας Mass General Brigham δείχνει ότι ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με long COVID, με παρατεταμένο COVID δηλαδή, μπορεί να είναι διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις. Μάλιστα, με τη χρήση αλγόριθμου, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση ιατρικών αρχείων από 460.000 ασθενείς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 16% εμφάνισε μακροχρόνιο COVID, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 18 εκατομμύρια Αμερικανούς. Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε και στο JAMA Network Open, αναφέρει ότι τα υπάρχοντα διαγνωστικά συστήματα καταγράφουν λιγότερο από το 7% των περιστατικών, αφήνοντας εκατομμύρια ασθενείς χωρίς διάγνωση. Παράλληλα, το 14,5% των ασθενών εμφάνισε χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, ενώ καταγράφηκαν και επιπλοκές όπως ο προδιαβήτης. Οι ερευνητές τέλος προειδοποιούν ότι τα συμπτώματα του παρατεταμένου COVID παραμένουν μια σοβαρή απειλή την χρονιά που διανύουμε, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα νέα περιστατικά και μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

0: Ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο με την Μίσα Μίλλερ και το Hey Na Na Na, μια υπέροχη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας των Πάλε ποτέ Βάγια Κοντίος, και την Μίλκη με τον David Guetta σε μια νέα κυκλοφορία με τον τίτλο Just The Way You Are. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε μια μικρή ή καλύτερα την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο, γιατί έχουμε πολλά θέματα ακόμα να μάθουμε, να αναλύσουμε και βέβαια να ακούσουμε αγαπημένα 90's Now όπως πάντα εδώ στον Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων. Με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392 σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site, Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος.
6: μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ο Άνταμ Λάμπερτ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης καλύτερα που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα τους Queen, ήρθε στην παρέα με το νέο του single και τον τίτλο Eat You Alive, 33 μετά τις 11. Συνεχίζουμε τα νέα της μέρας, να μιλήσουμε λίγο για το σύνδρομο της πληγωμένης καρδιάς. Τι λέτε? Είναι ευρύτερα γνωστό και ως μυοκαρδιοπάθεια τακοτσούμπο. Δηλαδή είναι μια σοβαρή καρδιολογική κατάσταση που προκαλείται από έντονο συναισθηματικό ή σωματικό στρες. Επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και εμφανίζει συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος και δύσπνοια, τα οποία συχνά μοιάζουν με καρδιακή προσβολή. Το χρόνιο άγχος και τα αυξημένα επίπεδα της κορτιζόλης μπορούν να πυροδοτήσουν το συγκεκριμένο σύνδρομο, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της ψυχικής αλλά και της καρδιαγγειακής υγείας. Η διατήρηση τώρα του στρες θεωρείται το βασικότερο μέτρο πρόληψης. Τεχνικές όπως οι βαθιές αναπνοές, η γιόγκα, ο διαλογισμός, ακόμα και η σωματική άσκηση βοηθούν στη μείωση της έντασης και στην ενίσχυση της καρδιακής ανθεκτικότητας. Τέλος, η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση ιατρική βοήθεια μπορούν να αποτρέψουν σοβαρότερες επιπλοκές. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

είμαστε στον Kiss, 41 λεπτάκια μετά τις 11, στην παρέα της Πέμπτης, πρώτη τελευταία παρέα αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω αλλά και να καλωσορίζω παράλληλα τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογιοργάκης, στην παρέα ήρθε η Azar με το After Midnight και προηγήθηκε μία νέα συνεργασία που ήταν αναμενόμενη εξάλλου μετά την συμμετοχή τους στο Coachella από τη Madonna και την Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Να πάμε λίγο στην τοπική δισογραφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 26, ο κύκλος εργασιών στα καταλήματα της Πελοποννήσου παρουσιάζει ανομοιογενή εικόνα. Η Κορινθία σημειώνει άνοδο 6,3%, ενώ η Μεσσηνία και η Λακωνία καταγράφουν πτώση 20 και 16,2% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εστίαση, η Μεσσηνία κατέχει την αρνητική πρωτιά με μείωση 14,8%, υπερβαίνοντας ακόμα και μεγαλύτερες αστικές περιοχές, ενώ η Κορινθία κινείται θετικά με αύξηση 6,2%. Η Αργολίδα τώρα εμφανίζει σχετική σταθερότητα στα καταλήματα, μείον 2,1 χάρη στον τουρισμό όλο το χρόνο, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον ετήσιο, όπως τον Ναύπλιο και οι Μυκήνες. Τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη της ενίσχυσης του χειμερινού αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού για περιοχές όπως η Μεσσηνία, ενώ η Κορινθία και η Αρκαδία δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε για να κλείσουμε αυτή την είδηση ότι η γεωγραφία της Πελοποννήσου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις με περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από τον εποχικό τουρισμό να πλήττονται περισσότερο και άλλες να επωφελούνται από την εγκύτητα σε μεγάλα αστικά κέντρα και τον πολιτιστικό τουρισμό.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 6 λεπτά και μετά τις 12, ελπίζοντας πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας εδώ στον Kiss. Latch and Rockwell, Somebody's Watching Me, και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας παρεούλας. Στο νοσοκομείο Αττικών έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός λόγω επιβεβαιωμένης έξαρσης γαστρεντερίτιδας από τον νοροϊό, με κρούσματα που εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς αλλά και συνοδούς. Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοδικός και προκαλεί οξεία, συμπτώματα όπως εμετούς, διάρρεια, κοιλιακό άλογος και πυρετό. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου επισημαίνει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται από τη χρόνια υποστελέχωση και τη χρήση ράτζων στους διαδρόμους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή των μέτρων απομόνωσης και υγιεινής. Βέβαια, το φαινόμενο με τα ράντζα στα νοσοκομεία είναι πλέον σύνηθες και καθημερινό φαινόμενο. Το βλέπετε και το διαβάζετε εξάλλου. Καλεί λοιπόν την πολιτική και διοικητική ηγεσία να λάβει άμεσα αποφάσεις για την κατάργηση των ράτζων και την ενίσχυση του προσωπικού. Ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα, όπως πρώτον περιορισμός της διασποράς και απομάκρυνσης των συμπτωματικών εργαζομένων, δεύτερον παροχή επαρκών μέσων ατομικής προστασίας αλλά και υποδομών για ασφαλή νοσηλεία, τρίτον τραυματισμός της νοσηλείας ασθενών σε ράντζα και ακατάλληλους χώρους, και τέλος μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Επίσης, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, το Σωματείο ζητάει την προσωρινή αποδέσμευση του Αττικών από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας για την επόμενη εφημερία, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω υγειονομικό έγκλημα, εισαγωγικά, λόγω της υπερπληρότητας. 90's to now.

κάναμε και την μουσική μας αναδρομή στο παρελθόν με τους Imagination, Just an Illusion από τις αρχές των 80's, ένα πολύ πολύ αγαπημένο και αρκετά κλασικό τραγούδι θα έλεγα. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο Γιώργος Μιλωνάκης, επέστρεψε στη χώρα μας μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας που αντιμετώπισε τον περασμένο Απρίλιο, όταν υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος και νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κύριος Μιλωνάκης βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, συνεχίζοντας τη θεραπεία και την ανάρρωσή του. Από την άλλη, στα Ματινά Τσιμψιλία ανέφερε ότι η πορεία της υγείας του παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, ενώ το περιβάλλον του εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο για πλήρη αποκατάσταση. Πλέον, ο υφυπουργός συνεχίζει τη θεραπευτική του πορεία σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σαφώς βελτιωμένη.

0: Origami.
1: Origami, Kesha, Powerplay της εβδομάδας, 19 μετά τις 12. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία. Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα που συχνά προσπερνάμε, απορροφημένη ή απορροφημένες από τις οθόνες, αλλά και τη βιασύνη της ταχύτητας της μεγάλης πόλης. Είναι λοιπόν εκείνο το σημείο ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, όταν το φως μαλακώνει, οι ήχοι υποχωρούν και τα περιγράμματα θολώνουν. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου άρθρου θα πάμε μια βολτούλα στην Ολλανδία, όπου αυτή η στιγμή έχει τη δικιά της λέξη. Στην Ολλανδία τη λένε Σέμερεν, αν το προφέρω σωστά, ή διεθνώς Dasking. Δηλαδή, περιγράφει την απλή αλλά σπάνια συνήθεια να κάθεσαι ήσυχα κατά το σούρουπ, παρατηρώντας τη μέρα να σβήνει σιγά σιγά, χωρίς κοινωνικά δίκτυα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς υποχρεώσεις. Ιστορικά, ήταν ένα καθημερινό τελετουργικό στις αγροτικές οικογένειες, προτού η ηλεκτρική ενέργεια και οι σύγχρονοι και γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινής ζωής το εξαφανίσουν. Σήμερα η συγγραφέας Μαρολάιν Βαν Χέμστρα προωθεί ξανά αυτό το dasking. Δεν χρειάζονται εξωτερικοί προορισμοί ή εντυπωσιακά τοπία, αρκεί μια καρέκλα, ένα παράθυρο και ένα σταθερό σημείο να κουμπίσει το βλέμμα. Καθώς το φως μειώνεται, τα γνωστά περιγράμματα χάνουν τη μορφή τους και η νύχτα απλώνεται σιωπηλά. Το dasking δεν ζητάει παραγωγικότητα, απλώς μας επιτρέπει να σταματήσουμε. Η πρακτική αυτή τελώς λειτουργεί σαν μικρός διαλογισμός με τα μάτια ανοιχτά, επαναφέροντας τη σύνδεση με το περιβάλλον και προσφέροντας χρόνο στο σώμα αλλά και το μυαλό να αναγνωρίσουν το τέλος της ημέρας, χωρίς κόστος, χωρίς καν ειδικό εξοπλισμό. Το μόνο που χρειάζεται, η θέληση να αφήσουμε το κινητό στην άκρη και να παρατηρήσουμε τη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι. Μία πράξη απλής αλλά βαθιάς φροντίδας για τον εαυτό και τον κόσμο γύρω μας. Αυτό είναι με λίγα λόγια το dasking και είναι μια τάση που επικρατεί στην Ολλανδία.
2: One nation.
3: One nation.
2: One station.
3: Kiss FM.
2: Kiss FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 32 μετά τις 11, στο ξεκίνημα του τελευταίου ημίωρου για την παρέα της 5ης 28 του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από τις 10. Να πάμε λίγο στο Hollywood, να κοτσομπολέψουμε λίγο. Η Jennifer Lopez έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας της Office Romance, εμφανιζόμενη με ένα μακρύ μαύρο strapless φόρμα υψηλής ραπτικής από το ατελιέ Versace, με ουρά, διαμαντένια μοτίβα και διαφάνειες. Μαζί της στο κόκκινο χάλι ήταν και ο συμπροταγωνιστής της, ο Brett Goldstein, το οποίο υπάρχει έντονη φημολογία ότι κάτι ετοιμάζουν αυτοί οι δύο, κάτι παίζεται. Ενώ η επίσημη προβολή έγινε στο ιστορικό θέατρο Egyptian στην πόλη των Αγγέλων, στο Los Angeles. Η ταινία, η οποία είναι σε σκηνοθεσία Ol Parker και σενάριο Brett Goldstein και Joe Kelly, αφηγείται την ιστορία της Jackie Cruz, την οποία υποδίεται η Jay Law, μιας ισχυρής CEO, μιας διευθύνουσα συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, που ερωτεύεται τον νεοπροσληθέντα δικηγόρο Daniel Bloodsflower, τον οποίο υποδίεται ο Goldstein. Η κρυφή τους τώρα σχέση απειλεί να καταστρέψει και τις καριέρες των, και των δύο τις καριέρες, καθώς αποφασίζουν να ακολουθήσουν την καρδιά τους αντί για τους κανόνες. Η ταινία παράγεται από την Ryder Picture Company και την Νέα Υόρικαν Films, με παραγωγούς μεταξύ άλλων την ίδια την Jennifer Lopez, και θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix. Τυχεροί όσοι έχετε και όσοι έχουμε, έτσι, και εγώ έχω Netflix, είμαστε πολύ τυχεροί λοιπόν να απολαύσουμε την νέα ταινία της J-Lo από τις 5 Ιουνίου. Πλησιάζει ο καιρός. Η πρεμιέρα χαρακτηρίστηκε από χαλαρή και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, με την Lopez να κλέβει ξανά την παράσταση με το στυλ αλλά και την γοητεία της.

41 μετά τις 12 δόσον Κίς, τελευταίο ημίρο, ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Oceans 4 και Adam Clay, Beautiful Life, ενώ λίγο πριν ακούσαμε το Lady με τους Mojo. Και πάμε λίγο να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για να τη διασκέδασή σας για τα αθλητικά δρόμενα της ημέρας και αν σχηματίζετε για τις επιλογές σας. Έχουμε λοιπόν handball στις 4 με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό από την ΕΡΤ 2. Έχουμε μπάσκετ στις 6 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Στις 7 παρατέταρτο στα κανάλια του Eurosport έχουμε Ρολάν Γκαρός. Στις 8:30 στην Τουρκία έχουμε το μπάσκετ με την αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Μπεσίκτας από το Κοσμοτέ Σπορ 6 και τέλος η αναμέτρηση των αιωνίων στο πόλο στις 9 από τη συχνότητα του Earth Sports 1. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και βέβαια αν στοιχηματίζετε καλή επιτυχία.

One Republic, I Ain't Too Worried, εδώ στον Kiss, και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, οπότε να ρίξουμε και μία ματιά στο τι λένε τα ζώδια για τη σημερινή μέρα. Για τους κρυούς, σήμερα σου δίνει ενέργεια και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες χωρίς δεύτερες σκέψεις. Για τους Σταύρους τώρα, σήμερα να ζητάς ηρεμία, comfort, καταστάσεις και ανθρώπους που δεν σε πιέζουν καθόλου. Για τους Διδύμους, η μέρα φέρνει επικοινωνίες απρόσμενα νέα και μια κουβέντα που θα σε βάλει σε σκέψεις. Για τα Καρκινάκια, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και συναισθηματική, αλλά και πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάς. Για τα Λιοντάρια, σήμερα τραβάς τα βλέμματα εύκολα και μια μικρή επιβεβαίωση σφονεβάζει το ego. Για τους Παρθένους, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα σήμερα μπορεί να σου βγει τελικά πολύ πιο ευχάριστα. Για τους Ζυγούς, η μέρα σε βοηθάει να ξεκαθαρίσεις συναισθήματα και να κρατήσεις αποστάσεις όπου και εκεί που χρειάζεται. Για τους Σκορπιούς, σήμερα το ενστικτό σου είναι πολύ δυνατό και δύσκολα κάποιος ή κάποια θα μπορέσει να σε κοροϊδέψει. Για τους Τοξότες, η μέρα φέρνει βόλτες, αυθορμητισμό και μια πρόταση που θα σπάσει τελείως τη ρουτίνα σου. Για τους Εγώκερους, σήμερα οργανώνεις πιο εύκολα τις υποχρεώσεις σου και νιώθεις ότι ξαναπαίρνεις τον έλεγχο. Για τους Υδροχόους τώρα, μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σήμερα μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Και τέλος, για τους Ιχθύς, η μέρα σε βοηθάει να απομακρυνθείς από αρνητικές σκέψεις και να νιώσεις πιο ανάλαφρα. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Πέμπτη, 28 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 30 στις 3 το μεσημέρι. Για τα μπάνια σας, αφού όλες οι παραλίες είναι στην κατάλληλη κατάσταση για να τις απολαύσετε. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στην συνέχεια, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος, στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης και βέβαια κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 10 το βράδυ, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, ο Γιάννης Μουτσόπουλος θα ολοκληρώσει την σημερινή παρέα με το Nightlight. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, αύριο πάλι εδώ στον Kiss 89. Να προσέχετε, πολλά πολλά φιλιά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
7: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
8: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις.
2: Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 3 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όπως κάθε ημέρα. Αυτή είναι η Shush και το Love Tonight. Θα ακούσουμε πάρα πολύ καλή μουσική. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου. Ο καιρός υπέροχος. Θα δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, αλλά και το τρίμερο που έρχεται. Είναι επικαιρότητα. Και ό,τι γίνεται και τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο και στη Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Μια μεγάλη πυρκαγιά χθες. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο.

Αυτός είναι ο Joy Cocker, Unchain My Heart, εδώ στον Kiss, 14 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Το βράδυ θα πέσει στους 23. Και Άρη η συννεφιά λίγο αργότερα.

Λοιπόν, την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 21 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και πολύ ωραίες θερμοκρασίες και το βράδυ και γύρω στους 22 με 23. Καλό καιρό θα έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ ήλιο. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου φαίνεται ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τους 31, ίσως και 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την 3η 2 Ιουνίου σίγουρα

Το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Αυτή είναι η Taylor Swift και η μεγάλη της επιτυχία The Fate of Ophelia.

Η ηλεκτροπληξία φαίνεται ότι πέστη το 10 ετών αγόρι που εντοπίστηκε νεκρό το πρωί χθες σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, τη όρο του ανήλικου διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Όλα έγιναν όταν ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό το πρωί της Τετάρτης και λίγο πριν τις 12 βρέθηκε μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και νέα πυροσβέστες με 3 οχήματα. Σε λίγο πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Κι, στο Δωρή Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Σας έλεγε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στο Ασπρόχωμα, εδώ στην Καλαμάτα. Το πρώτο φως της ημέρας φανέρωσε το μέγεθος καταστροφής στην επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα, με αυτή να είναι ολική. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9.30 το χθες το βράδυ, όταν η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε κλίση για φωτιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και οχήματα της ΟΑΚ Μεσσηνίας, που όλο το βράδυ προσπαθούσαν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Μάχη άνηση, αφού μέσα στο κτίριο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνίκια, καθώς και πριονίδι, με τις φλόγες τελικά να σβήνουν τα ξημερώματα, ενώ να σημειωθεί ότι ακόμα στο σημείο υπάρχουν πυροσβέστες και ρίχνουν νερό σε σημεία που ακόμα καίνε. Το αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν ολική καταστροφή της επιχείρησης, που λειτουργεί πάνω από 50 χρόνια και απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας. Εντός των επόμενων 10 ημερών κατατίθεται νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Justin Timberlake. Got this feeling. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break. Λίγο πριν τις δύο. Και μετά θα επιστρέψουμε με μια σοκαριστική υπόθεση που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022 και έγινε ντοκιμοντέρ στο Netflix, αλλά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό θέλω να σας το μεταφέρω. Αμέσως μετά το διαφημιστικό break, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Τα λέμε σε λίγο.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Πίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, είναι η Kate Bostony, το Castle in the Snow, μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο hit, έγινε επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Kate Bostony μαζί με τους Sparrow Stellar, που θα ακούσουμε αμέσως μετά, έρχονται στη Κώστα Ναβαρίνο στη 16 Αυγούστου για μια συναυλία τώρα αξεπέραστη, δύο τεράστια ονόματα. Η Kate Bostony είναι Ελβετή, η Sparrow Stellar Αυστριακή με hits σε παγκόσμιο επίπεδο. 16 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills, Κώστα Ναβαρίνο.

Δύο μεγάλα ονόματα λοιπόν στο Ναβαρίνο Χίλ, στην Κώστα Ναβαρίνο, στις 16 Αυγούστου. Η Kate Bostany και η Parov Stelar. Επίσης στο W την Κυριακή. Κόσμο Athens. Διεθνούς φήμης DJ ανοίγουν το καλοκαίρι στο W. Ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο. Μετά τις 7.30 το απόγευμα σε ένα και μοναδικό event στο W Κώστα Ναβαρίνο. Με πολλά event, τα οποία βέβαια θα σας ενημερώνουμε εμείς εδώ από τον Κίσο 89. Το Δωρή Σαρατόπουλος, 15 λεπτά μετά τις 2. Ελπίζω να περνάτε καλά. Έτσι μπαίνω και εγώ σε ένα καλοκαιρινό mood σιγά σιγά. Σε λίγο έρχονται KC and the Sunshine Band. Please don't go.

Λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια σοκαριστική υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από το νέο ντοκιμοντέρ του Netflix με τίτλο The Crash. Το ατύχημα, η σύγκρουση, το οποίο καταγράφει λεπτό προς λεπτό το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε το Οχάιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα ως υπόθεση το καλοκαίρι του 2022. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση της Μακένζι Σιρίλα, η οποία σε ηλικία μόλις 17 ετών κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε σκεμμένα το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον 21χρονο σύντροφό της, στον 20χρονο σύντροφό της, Ντόμινικ Ρούσο, και στον 19χρονο φίλο τους, Ντέιβιον Φλάναγκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου του 2022 στην περιοχή Strongsville στο Οχάιο. Μετά από πάρτι αποφύτισης, οι τρεις νέοι επιβιβάστηκαν στο Toyota Carmi της Σιρίλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η νεαρή οδηγός επιτάχυνε το όχημα φτάνοντας περίπου τα 100 μίλια την ώρα, δηλαδή σχεδόν 160 χιλιόμετρα, πριν καρφωθεί με τοπικά πάνω σε κτίριο από τούβλα. Οι δύο επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριά, ενώ η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Το ντοκιμοντέρ του σκηνοθέτη Gareth Johnson, που κυκλοφόρησε στο Netflix 15 Μαΐου πριν λίγες μέρες, παρουσιάζει αρχιακό υλικό από κάμερες αστυνομικών, βίντεο παρακολούθησης, αποσπάσματα από social media, αλλά και συνεντεύξεις συγγενών, φίλων και ερευνητών της υπόθεσης. Περιλαμβάνει επίσης την πρώτη δημόσια συνέντευξη της Σιρίλα μετά το δυστύχημα. Όπως αναφέρει το περιοδικό Time, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση δεν ήταν ατύχημα. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Σιρίλα, η κοπέλα δηλαδή, που οδηγούσε, προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα έπειτα από προβλήματα στη σχέση της με τον Ρούσο. Σύμφωνα με το αγόρι της, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ενώ τεχνικός έλεγχος έδειξε ότι τόσο το γκάζι όσο και τα φρένα λειτουργούσαν κανονικά. Τα δεδομένα από το μαύρο κουτί του οχήματος έδειξαν ότι το γκάζι παρέμεινε πατημένο στο 100% για αρκετή ώρα πριν από τη σύγκρουση. Οι αρχές παρουσίασαν επίσης μαρτυρίες για προβληματική συμπεριφορά της νεαρής. Το δικαστήριο έκρινε τελικά τη Σιρίλα ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας και βαριάς επίθεσης. Η δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της ελεγχόμενες, μεθοδικές, σκόπιμες και εκπροθέσεως, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η νεαρή πέστη στιγμιαίο blackout λόγω του συνδρόμου POTS, μιας διαταραχής της πίεσης που σύμφωνα με τους δικηγόρους της θα μπορούσε να προκαλέσει λιποθυμία. Η ίδια καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη με δυνατότητα αποφυλάξης μετά από 15 χρόνια. Φοβερό, ε? Απίστευτο. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το δείτε στο Netflix και ο τίτλος του ντοκιμοντέρ είναι The Crash.

Πάμε σε ένα άλλο πολύ ωραίο μουσικό θέμα και με αυτό θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, μέχρι το διαφημιστικό break. Life. Απολαύστε το και τα λέμε αμέσως μετά το διαφημιστικό break.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel. Στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss Peggy Goo. It goes like this. 34 λεπτά μετά τις 2 έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Για όσα από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας, οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες μέρες θα είναι εξαιρετικές, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 28 ως 30-31 βαθμούς Κελσίου, και από τη Δευτέρα ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Την Τρίτη λογικά θα φτάσει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους 34, 33-34.

μια είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Παύλα Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθήνας που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα.

Λοιπόν, στην Crystal Palace το Conference League 1-0 νίκησε την Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό της Λειψίας. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε 1-0 τους Ισπανούς στον τελικό με σκόρερ τον Μπατετά στο 51ο λεπτό και έτσι έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Aston Villa στο Europa League. Η Πάλας κατέγραψε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν το έχει ξανακάνει άλλη ομάδα αυτό. Αυτό ήταν το δεύτερο τρόπαιο για τους Άγγλους στις διοργανώσεις της UEFA τη σεζόν 2025-26, αφού η Aston Villa κατέκτησε, όπως είπαμε, το Europa League.

και ίσως κατακτήσει και τρίτο τρόπο η Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία, αφού το Σάββατο 30 του μήνα, αυτό του μήνα, αυτό το Σάββατο δηλαδή, σε 7 το απόγευμα, έχουμε τον μεγάλο τελικό της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Δηλαδή, αν η Arsenal πάρει το Champions League, τότε έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες που κατακτούν τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια. Και τα τρία. Μάλιστα. Patrick Swayze, She's Like the Wind.

Σήμερα έχουμε και μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για την Basket League. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Βρισκόμαστε ήδη στην ημιτελική φάση του Basket League. Ενώ λίγο αργότερα στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ.

Μετά από δύο μέρες, το Σάββατο δηλαδή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στις 5 και 4 το Σάββατο, αυτά τα δύο παιχνίδια.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με τους Earth, Wind & Fire και το September, ένα ανεβαστικό remix του 2024. Για να ακολουθήσει σε λίγο ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανέ εδώ στον Κίσεο στις 6 το απόγευμα, στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Αύριο το πρωί breakfast show στις 7 και στις 10 ο Μανώλης Φωγιωργάκης έως τη 1 το μεσημέρι. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Είσαι στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 28 του μήνα στον 92,9 εκεί ήρθε η ώρα τώρα να σημειώσετε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Σάουρον. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, κίνηση και στην Ποσειδόνος και στο κέντρο και στην Κηφισία, στα γνωστά δηλαδή. Συνεχίζουμε με τη Λίκη Λί, τον Νταμιάνο Ντέιβιντ και τη λατρεμένη Σελίν Διόν. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: Και σήμερα Πέμπτη ακούμε 92,9 Kiss. Και αν θέλεις να διεκδικήσεις το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα υπέροχο Choco Crunch, άνοιξε τώρα το Viber και στείλε μας μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Stumble. Είναι 28 του μήνα στον 92,9 Kiss και σήμερα ξεκινάει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες προτείνουμε το Beast με τον Russell Crowe, δραματική με την επιστροφή ενός πυγμάχου στο ring. Προτείνουμε και το thriller Backrooms που έχει δώσεις sci-fi. Τώρα ακούμε Deja Vu. Σε λίγο έρχεται και ο Pitbull στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
3: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
2: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
3: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μια χαρά θα είναι ο καιρός αύριο και το Σάββατο, την Κυριακή όμως ίσως βρέξει, το θερμόμετρο πάντως είναι σταθερό εκεί κοντά στους 30. Η ώρα τώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Katy Perry, Bruno Mars, Bon Jovi και πολλούς άλλους στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα ανακοινώσουμε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ομώνυμα ή ομόηχα? Θυμίζω ότι όπως κάθε μέρα στις 5 θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελίτ. Να έχετε λοιπόν κοντά σας τηλέφωνο, παίζετε κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με Imani, με Sal Da Vinci και Shakira. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: πιο καλοκαιρινό από αυτό δεν γίνεται. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σας περιμένουμε στην παρέα μας και στο Instagram. Εκεί έχουμε διαγωνισμό για τριήμερο στο πανέμορφο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια. Προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Το Brown Beach Evia Island είναι all inclusive και βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία, ό,τι πρέπει δηλαδή για χαλάρωση. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και την Britney Spears. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
9: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
10: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
9: Τριγκυλίδας Travel.
10: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
9: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
10: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
9: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
9: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
9: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
10: ή στο www.trigilidas.gr.
9: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
11: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
12: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
13: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

28 του μήνα στον 92,9 Κις που έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς. Θέλεις να ταξιδέψεις μαζί με τον κολλητό στη Λισαβόνα και να δείτε τη συναυλία του Weekend εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα? Αν ναι, μπες στο kis929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90s με τους Ace of Base. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον James Arthur εδώ στον 92,9 Kiss.

0: What a feeling, σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: εγκαταστάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σα φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντηση για καφέ, λαχταριστέ φωλιάτε, φρέσκε μπαγκέτε, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνει και φεύγει ή μένει και απολαμβάνει το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σίγουρα και σήμερα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Μέχρι το τέλος μέχρι τις 8 τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνίας είναι το website αλλά και το app. Εκτός τα προσωπικά μου social, για όσο δουλεύετε τόσο πολύ, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ξεκινήσαμε με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Αυτή είναι η δεύτερη με τίτλο You Are Not Alone, με υπογραφές από Mr. V, Joe Ezzy και Taylor, πήγα να τον ξεχάσω αυτόν.

Θα μας ταξιδέψει στο μακρινό παρελθόν και θα μας θυμίσει πράγματα μουσικά εννοώ από αυτή την εποχή, αλλά σε Afro House ρυθμούς, αφού οι υπογραφές είναι από Σπάρο και Μπαρμπόσα. Και ένα τραγούδι από Mojo, το έχουμε αγαπήσει απίστευτα πολύ. Σε αυτό το σημείο

ένα τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν, στα 19-19,5 λεπτά με τις 6, πάντως το πρώτο ημίωρο. Relax My Eyes από Another και ένα remix από... Μάλλον δεν θα το πω, δεν θα ήθελα να το αναφέρω. Αν θέλετε κάντε το Shazam, φαντάζομαι να το βρείτε. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και όσο εντοπλίστων Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος. Ναι, καλά ακούσατε. Ο λόγος πίσω από αυτή την ευκαιρία, θα σας πω. Και το μιλάω για ευκαιρία, βάλτε και εισαγωγικά καλύτερα σε αυτό. You know what I mean. Επίσης, θα σας μιλήσω για μια γυναίκα με κομμένο χέρι που προσπαθεί να πείσει αστυνομικό ότι δεν κρατούσε κινητό ενώ οδηγούσε. Και τέλος, θα σας μιλήσω για το τι σημαίνουν οι πορτοκαλί μπάλες που μπορεί να δει κανείς στα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος. Μέχρι και τις 8 σήμερα, Πέμπτη. Να σας πω ότι στην παρέα μας το φαγί είναι πάντα εδώ. Το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το λέω αυτό. Το φαγί.gr είναι και, έχει και σούπερ μάρκετ και κάβες και φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, ακούσα στα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι τους μόνο με ένα κλικ. Και πριν πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία σχετικά με τον καιρό που πολλούς μεταδίδουμε στα Ριτζιάνα, να σας πω ότι από νωρίς το μεσημέρι σήμερα τρέχει διαγωνισμός από το djmix.gr και την Pizza Fan, τη νούμερο 1 αλυσίδα πίτσα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Υπάρχει αντίστοιχο post εκεί όπου σας λέει τι ακριβώς ζήματα να κάνετε από εκεί πέρα. Να κάνετε like στο post, να κάνετε comment για πίτσα σας αρέσει. Ναι, δίνουμε 2 πίτσες Young Alforno 10 Τεμαχίων με Φιλαδέλφια και θα θέλαμε τι γεύση σας αρέσει. Θα το γράψετε και αυτό στα σχόλια όπως θα κάνετε tag 2 φίλους σας. Και το βράδυ λίγο μετά τις 9 θα μάθετε ποιος ή ποια θα είναι ο νικητής ή νικητρία. Για να συντονιζόμαστε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, και πάμε να ρίξουμε σε αυτό το σημείο μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία σφορά τον καιρό στις πόλεις μεταδίδουμε στα Ριτζιάνα. Μην την λύνει τώρα συννεφιασμένος θερμοκρασίας 28 βαθμούς Κελσίου.

Ασθενής βροχή και 24, στο Δημότυχο ασθενής βροχή και 22 και στο Εργαστόλι έθριος και 25. Εύχομαι να μου τα λέει καλά η Έμι και να μην συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί δεν έχω, δεν βλέπω κάτι. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Και είναι επιλογή,

Και εκεί δεν βρέχει. Θα μου πει κάποιο. Τεράστια επιτυχία του Μπένι Μπενάση σε Afro House ρυθμούς. Βεβαίως. This is Satisfaction.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Στα 4.5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα έχουν 5η 28 Μαΐου του 2026. Πώς θα την κάνετε, τα νέα περιμέναμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας και γενικά ο τρόπος είναι αυτός και μόνο. Το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Βλέπω μαζεμένους σας βλέπω σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ειλικρινά δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Να πω μια καλησπέρα στην Ελπίδα που ακούει από την Κρήτη, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Να πω μια καλησπέρα στην φίλη Νατάσα, η οποία ακούει με τη Λίνγκια ζητάει ένα τραγούδι και θα έρθει αμέσως μετά. Τώρα έρχεται. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική, που ακούει από το Λιξούρι τη Κεφαλή.

10 κατεμαχίων με Φιλαδέλφια από την Pizza Fan, καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή. Με τους νικητές να μαθαίνουν τα νέα, αν ήταν τελικά νικητής νικήτρια, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Αυτό το ζήτησε η Νατάσα, το είπα και πριν. You and me, μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι 2,5-3 χρόνια πίσω. Και ένα τεράστιο hit που έγινε επιτυχία σε remix του Rivo.

τεράστιο hit πραγματικά στα 16-16,5 λεπτά πριν τις 7, Abandoned. Και μας θυμίζει Rolls Royce και ένα τεράστιο hit από το πολύ μακρινό παρελθόν και από τα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν κάνω λάθος. Why don't live here anymore, κάπως έτσι λεγόταν. Anyway, έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγή Rewards του φαγή.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα. Και όλα αυτά χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Θα σου μιλήσω για κάτι. Σας το έχω σχεδίσει στο ξεκίνημα για ένα. Για το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος. Ναι, ο λόγος πίσω από αυτή την ευκαιρία. Και στην ευκαιρία βάλετε και εισαγωγικά, γιατί καταλάβετε γιατί πρέπει να βάλουμε εισαγωγικά στην ευκαιρία. Στην Ελλάδα ζούμε. Η Μάκρη, προσέξτε ρε παιδιά, πωλείται όσο ένα διάρρη, αλλά λόγω Natura και χρεών 20 εκατομμύρια ευρώ αγοράζεις ένα άχτιστο βράχο και χρωστάς τα πάντα. Mm-hmm. Στο ηλεκτρονικό στήρι βγαίνει επίσημα στις 13 Νοεμβρίου του 2026 το ιδιωτικό νησί Μάκρη στο αρχιπέλαγος των Εχινάδων. Με τιμή εκκίνησης να έχει κατρακυλήσει το αστρονομικά χαμηλό ποσό των 247.000 ευρώ. Ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την είδηση ως την ευκαιρία του αιώνα για τους απογοητευμένους αγοραστές του Λονδίνου, η ελληνική πραγματικότητα πίσω από τη δημοπρασία κρύβει ένα μνημειώδης, αν θέλετε, οικονομικό και γραφειοκρατικό θρίλερ. Και αυτό, παιδιά, είναι το μόνο σίγουρο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η δραματική πτώση της τιμής οφείλεται στο ότι κάποιος θυμήθηκε να ανοίξει τους δασικούς χάρτες. Η Μάκρη είναι χαρακτηρισμένη ως ιδιωτικό δάσος και προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι το νησί αποτελεί νομικά ένα φανταστικό περιουσιακό στοιχείο. Για να καρφώσει έστω και μια πρόκα απαιτείται διάταγμα. Κι όμως... Και όπως ξέρουμε όλοι, μέχρι να υπογραφεί προεδρικό διάταγμα στην Ελλάδα, ο αγοραστής θα έχει προλάβει να γνωρίσει τους προγόνους του. Σαν να μιλευτόν αυτό, η Μάκρη είναι εντελώς εκτός δικτύου. Δεν υπάρχει ρεύμα, νερό ή αποχέτευση, οπότε ο επίδοξος Ροβινσόνας θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνος του όλες τις υποδομές, οι οποίες μετά πιθανότατα θα τα σφραγίσει το τοπικό δασαρχείο. Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της μεταμνημονιακής, αν θέλετε, ιστορίας όλης είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με την Daily Mail, το νησί βρίσκεται στα χέρια συνδίκων πτώχευσης. Όποιος λοιπόν εμφανιστεί στις 13 Νοεμβρίου με τα 243 χιλιάρικα στο χέρι, δεν αγοράζει απλώς τυρκουάζ νερά, αλλά κληρονομή, καταιγίδα από υποθήκες, αγωγές από οργισμένους πιστωτές, φορολογικές απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Το συνολικό κουστούμι των χρεών ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο Βρετανικός τύπος. Με απλά ελληνικά, σου πουλάνε ένα βράχο για να σου φορτώσουν το έλλειμμα ενός μικρού δήμου. Τέλος να πω, οι ξένοι αναλυτές προτείνουν το νησί για ψηφιακή αποτοξίνωση και ύπνο κάτω από τα άστρα. Μόνο που ξέχασαν να προειδοποιήσουν τον αγοραστή ότι αν κοιμηθεί εκεί, μπορεί να ξυπνήσει από το λιμενικό και την ΑΔΕ, θα του κατασχέσουν τη σκηνή για τα χρέη προς την εφορία. Ελλάδα μου, το μεγαλείο σου. Δεν κρύβεται ούτε στις Εχινάδες. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο. Εντάξει, αν το ψάξετε το νησάκι στο διαδίκτυο, το βρείτε. Αλλά καλή φάση, αλλά είδατε τα μειονεκτήματα. Θα πρέπει να κρατάει πολλά, μα πολλά, να το αποκτήσει κάποιος αυτό. Με όλα τα χρέη που σας έλεγα πριν. Θα μου πείτε για έναν τώρα. Με κάποια δίσο και να το κάνει, αλλά για κάποιον άλλο μην ακούει τα 240.000 και λέει «Α, εδώ είμαστε, πάω». Τι μεζονέτα, τι αυτό. Δεν πάει έτσι. Επιτυχίες καθόν, επιτυχίες συνέχεια. Άλλη μια τώρα με τίτλο «Coffee». Dennis Reno, Eno Neipa και Fila the Giant.

εδώ στα εκπομπή. Αύριο Παρασκευή, από τη 1 το μεσημέρι έως και σε 9 το βράδυ, θα παίζω μουσική στο νέο, ανανεωμένο, ανακαινισμένο, διόροφο My Market στην Ελευθερία Βενιζέλου 27 στην Μυτιλίνη. Από τη 1 το μεσημέρι έως και σε 9 το βράδυ, με όλες τις επιτυχίες in the mix. Δεν θα με το αφήσω ζωντανά από πουθενά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, αλλά αύριο για όσους ζείτε Μυτιλίνη, θα είμαι εκεί. My Market, νέο ανανεωμένο, διόροφο, ανακαινισμένο, για 8 ολόκληρες ώρες θα αντέξει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

μαζί και πάλι εδώ στα 8.30 λεπτά μέχρι τις 7 δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Πέμπτη βεβαίως, 28 Μαΐου του 2026. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Από τη μία η δεύτερη, αυτό που ακούτε τώρα, I Adore You από Hugel. Και λίγο πριν, Joska, Sandrina. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8. Για την Μυτιλήνη Σλάμ 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr του website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά με social media, στο website και το app. Εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δεν δουλεύετε social. Ό,τι σας βολεύει. Whatever you want, whatever you like. Η Αλίκη μου στέλνει, ακούγοντας I Adore You. Έχω την αίσθηση, Αλίκη, ότι έχουν όλα κλείσει για τον Hugel τον άλλο μήνα στην Αθήνα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Αν έχει μείνει κάτι, είναι από το άλλο DJ set, στο Γουδί, από Ράμπα και End Me. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, νομίζω κάτι έχει μείνει. Κάτι διάβαζα χθες. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός

κάνετε. Απλά θα ακολουθήσετε τη σελίδα του DJ Mix στο Facebook και στο Instagram, ό,τι θέλετε. Από εκεί πέρα θα την ακολουθήσετε, θα κάνετε follow τη σελίδα, κλασικά είπαμε, tags δύο φίλους, και θα γράψετε στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση από, από την πίτσα αυτή. Τι αγαπημένο έχετε. Καθημερινά λίγο μετά τις 9 θα σας ανακοινώσω μέσα από τα

τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν. Τη Σαντέ με τίτλο No Ordinary Love σε Afro House ρυθμούς, πανέμορφο. Στα 18-18,5 λεπτά μέχρι τις 7 στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μουτσέλης και εγώ το κάνω συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις γιατί πεινάμε

Από τους οίκους του No Ordinary Love θα σας μιλήσω για μια γυναίκα με κομμένο χέρι που προσπαθεί να πείσει αστυνομικό ότι δεν κρατούσε κινητό ενώ οδηγούσε. Ναι, καλά ακούσατε. Η φράση «άρα δεν με είδες» ήταν αρκετή για να μετατρέψει αυτόν τον έλεγχο ρουτίνας, αν θέλετε, της τροχιάς σε viral στιγμή. Μια γυναίκα με αναπηρία έγινε viral λοιπόν στα social media όταν απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία σε αστυνομικό που υποστήριζε ότι την είδε να κρατά κινητό στο δεξί της χέρι ενώ οδηγούσε. Απίστευτο, ε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε το γύρο του διαδικτύου, γενικά στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Στο επίκεντρο βρέθηκε μια γυναίκα με αναπηρία, παρακαλώ, η οποία σταματήθηκε από αστυνομικό, σταμάτησε αστυνομικός επειδή, ναι, εκείνος πίστευε ότι την είχε δει να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε. Στο βίντεο ο αστυνομικός ακούγεται να της λέει ότι την είδε να κρατά το κινητό στο δεξί της χέρι, μόνο που η γυναίκα δεν διαθέτει δεξί χέρι. Αυτό είναι το τραγικό. Και η απάντησή της ήρθε αμέσως χωρίς ένταση, αλλά με τρόπο που έκανε το διαδίκτυο να την αποθεώσει. Παιδιά, πραγματικά. Πρέπει να το βρείτε το βίντεο, να το δείτε. Όταν ο αστυνομικός της είπε πως νόμιζε ότι είδε το δεξί της χέρι, η γυναίκα του απάντησε κοφτά. Άρα δεν με είδες. Η φράση αυτή ήταν αρκετή, πραγματικά, για να γίνει το βίντεο viral, καθώς πολλοί χρήστες στάθηκαν στην ψυχραιμία της, αλλά και στην αμηχανία της στιγμής, καταλαβαίνετε. Παρά την προφανή αντίφαση, ο αστυνομικός συνέχισε να τη ρωτά αν κρατούσε κινητό τηλέφωνο. Εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά και για να του δείξει ότι λέει την αλήθεια, σήκωσε ξανά το χέρι της. Δεν είναι απίστευτο. Ψάξτε το αυτό το περιστατικό, γράψτε λέξη κλειδιά. Είναι φοβερό το βίντεο που κυκλοφορεί και έχει γίνει viral, παιδιά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του αστυνομικού θα το είχα βάλει στα πόδια, δηλαδή είναι τραγικό. Πραγματικά. Απίστευτη φάση. Εδώ συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και μιλώντας για

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 90900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music City Waves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Επιστροφή για το τέρωτο, η τελευταίο μέρος εκπομπής, στα 6.30 λεπτά μάτια, 7.30, τελευταία ημίωρο, τηλική ευθεία, DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, 5η 28 Μαΐου του 2026. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6.08. Επιστροφή με Spectrum σε ένα τεράστιο hit από το παρελθόν που θυμόμαστε από Florence and the Machine σε Afro House Ρυθμούς, το κλασικό You Are My

διαγωνισμό που τρέχει στα social media του djmix.gr. Ακολουθήστε στο Facebook και στο Instagram τη σελίδα djmix.gr. Θα δείτε το τελευταίο post. Και το ότι κάποιος ή κάποια από εσάς καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή κερδίζει δύο πίτσες από την Pizza Fan Bianca Al Forno με Φιλαδέλφια 10 Τεμαχίων. Πάρτε μέρος, ακολουθήστε τη σελίδα και στο, όπως σας βολεύει, στο Facebook, στο Instagram. Follow τη σελίδα λοιπόν, tag δύο φίλους και ένα σχόλιο για την αγαπημένη σας γεύση από τις Bianca Al Forno. Α, μιλώντας για Pizza Fan, είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Ναι, ναι. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο, το είπα. Και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις. Θα πρέπει να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά. Έχω πάρει ένα χαρτάκι και σήμερα κλασικά και έχω σημειώσει ονόματα. Καταρχήν, αν έχω ξεχάσει κάποιον να με συγχωρέσετε, γιατί γίνεται χαμός. Ειδικά σήμερα δεν σας προλαβαίνω. Να πω μια καλησπέρα για άλλη μια φορά στην Αλίκη. Ναι, κατανοητό. Πιστεύω θα έχω κάτι. Θα το ξέρεις από εβδομάδα. Για αυτό που με ρωτάς. Δεν χρειάζεται το βγάλεις στον αέρα. Να πω μια καλησπέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος ακούει από Μυτιλίνη.

Ναι, το έχετε καταλάβει σωστά ότι είναι ένα classic track από την Cher αυτό. Το Believe από Superflu όμως, σε Afro House ρυθμούς. Στα 12-12.30 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος, εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και σας χρωστάω κάτι που σας είχα προαναγγείλει στο ξεκίνημα της εκπομπής για το τι σημαίνουν ακριβώς οι πρωτοκολλοί μπάλες που βλέπεις στα ηλεκτρικά καλώδια. Ναι, μοιάζουν με παράξενη λεπτομέρεια πάνω στα καλώδια υψηλής τάσης, όμως οι μεγάλες αυτές πορτοκαλί μπάλες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο. Όσοι έχουν κοιτάξει έστω και μια φορά προς τα καλώδια υψηλής τάσης, ειδικά σε ανοιχτές περιοχές, μπορεί να έχουν προσέξει κάτι που μοιάζει τέλος πάντων περίεργο. Μεγάλες πορτοκαλί μπάλες κρεμασμένες πάνω στις γραμμές. Από μακριά δείχνουν σχεδόν σαν διακοσμητικά ή τέλος πάντων σαν κάποιο τεχνικό εξάρτημα που βοηθάει τη λειτουργία του ρεύματος. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Οι μπάλες αυτές δεν κάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να διαχέεται καλύτερα, δεν αυξάνουν την απόδοση των καλωδίων και δεν έχουν σχέση με την κατανάλωση. Η βασική τους λειτουργία είναι να κάνουν τις γραμμές πιο ορατές. Με απλά λόγια, υπάρχουν για να τις βλέπουν οι πιλότοι αεροπλάνων και ελικοπτέρων και να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκρούσεις. Mm-hmm. Και όμως αυτός είναι ο λόγος. Οι συγκεκριμένες σφαίρες είναι σημάδια, αν θέλετε, αέρια προειδοποίηση. Μπαίνουν στα καλώδια που από ψηλά ή από συγκεκριμένες γωνίες μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ένα αεροσκάφος πετάει χαμηλά, όταν το φόντο είναι βουνά, δέντρα ή γκρίζος ουρανός ή όταν τέλος πάντων τα μεταλλικά καλώδια μπερδεύονται οπτικά με το περιβάλλον. Από το έδαφος μπορεί να φαίνονται μεγάλες και εμφανείς, όμως από τον αέρα τα ίδια καλώδια είναι συχνά πολύ λεπτά για να αντιληφθεί εγκαίρως ένας πιλότος. Οι πορτοκαλί μπάλες λειτουργούν σαν έντονα σημάδια κινδύνου. Δεν δείχνουν απλώς ότι υπάρχει καλώδιο. Δίνουν στον πιλότο χρόνο να το δει, να το υπολογίσει και να αλλάξει πορεία ακόμα όταν χρειαστεί. Το πορτοκαλί χρώμα, να πω, δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι έντονο, ξεχωρίζει εύκολα στο μάτι και φαίνεται καλά απέναντι σε φυσικά χρώματα όπως το πράσινο, το καφέ, το γκρι, το μπλε του ουρανού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να υπάρχουν και κόκκινες, λευκές ή ριγές σημάνσεις, όπως το πορτοκαλί παραμένει αυτά τα πιο συνηθισμένα χρώματα γιατί δουλεύει καλά σε πολλές συνθήκες φωτισμού. Όσον αφορά τώρα το μέγεθός τους, δεν είναι το όσο μικρό φαίνεται από μακριά. Αυτές οι μπάλες μπορούν να έχουν διάμετρο από περίπου 60 εκατοστά έως και 1 μέτρο, ενώ το βάρος του μπορεί να φτάνει αρκετά κιλά. Συνήθως κατασκευάζονται με αποανθεκτικό πλαστικό, ώστε να αντέχουν για χρόνια στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, στο χιόνι και στις συνεχείς αλλαγές θερμοκρασίας. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ, να μην ξεχάσω να πω μια καλησπέρα και στο Χριστινάκι,

Πώς πιέζει. Chris Kouzelis, Αργύρης Μητσέλης, φέρνουν τον Better Summer. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Το τελευταίο έρχεται στα επόμενα δεύτερα. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Είπα αύριο δεν θα είμαι εδώ. Θα βρίσκομαι στο My Market, το νέο ανανεωμένο διόρροφο My Market, Ελευθερίου Βενιζέλη 27. Στη Μυτιλίνη, που θα παίζω μουσική από τη 1 έως και τις 9 το βράδυ. Από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Για όσους ζείτε Μυτιλίνη, θα τα πούμε από κοντά. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από το Παγκράτη. Και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Σλάμα 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα επιστρέψω την ερχόμενη Τρίτη, Δευτέρα, είναι αργία υπόψη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel. Στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
8: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο Ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: μαγεία πραγματικά. Πόσο μου άρεσε αυτό τότε και ακόμη μου αρέσει, αν και το έχω ακούσει έκτοτε εκατοντάδες φορές για να μην πω χιλιάδες. Always There από τους Incognito στο David Morales Mix, με τραγουδίστρια την σπουδαία, τη μεγάλη, τη μοναδική, την diva, την Jocelyn Brown. Always Here εγώ, τουλάχιστον κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες, ο Γιάννης Μουτσόπουλος με το Night Light, σε μια μέρα που, ναι, μέρα είναι ακόμη εδώ, τουλάχιστον δεν έχει δύσει ο ήλιος, ένας ήλιος ο οποίος σήμερα θα διαγράψει συνολικά μέχρι να δύσει 16 ώρες και 5 λεπτά πορεία στον ουρανό το Βελγικό. 5η 28 Μαΐου, καλωσορίζω και πάλι όλους και όλες εσάς που θα μοιραστείτε τα τραγούδια του Night Light σήμερα, όλα παλιά όπως κάθε Πέμπτη, την Κυριακή και οι αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και να θυμίσω ότι το Night Light έρχεται κοντά σας παντού στη γη μέσα από την ιστοσελίδα του nightlight.gr, αλλά στα FM στην Ελλάδα, στην Αττική, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάτι που, εντάξει, νομίζω ότι δεν διεκδικεί τίποτα δάφνες ποιότητας, γιατί την όποια αξία είχε η αρχική εκτέλεση, τον Shocking Blue, το 1970. 20 χρόνια αργότερα βασίζονται στο Venus και φτάνουν στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου στα singles οι Don Pablo's Animals και το Venus.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

Ο Dave Gunn και οι υπόλοιποι της παρέας, όπως έχω πει πολλές φορές, είχα την τύχη να συναντήσω τον Dave Gunn και να μιλήσουμε και να φωτογραφηθούμε βέβαια στα παρασκήνια μιας από τις 3 φορές που μετέδωσα τα Grammy ζωντανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές από το Los Angeles, από το Staples Center και 1 φορά από το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Depeche Mode, Strange Love, ένα Radio 23 Classic. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook για να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο ήδη μεγάλη παρέα του Night Light. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Χριστίνα Λεοντιάδου από τη Νέα Μάκρη, Λευτέρης Μπόλας, ο οποίος οδηγεί αυτή την ώρα από Χολαργό προς το Διόνυσο, Τάκης Αντωνόπουλος, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Τέλειος Ανδρονικίδης από την Πτολεμαϊδα, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνος Γεροντής, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Δημήτρης Βασιλακάκος από το Μαρούσι και Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη. Όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε, και απόψε όλη η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα ακούει Night Light. Να περάσουμε τώρα στο τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Δεν είναι άλλος από τον Greg Stiko. Greg Stiko με τις εκπομπές του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, 8 με 10 το βράδυ βέβαια. Με έβαλε πάλι σε ψάξιμο, σε μπελά. Ζήτησε ένα τραγούδι από ένα βρετανικό συγκρότημα που ούτε εγώ θυμόμουν καν, 1991, ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, το οποίο δημιουργήθηκε από τις τάχτες ενός τοπικού συγκροτήματος ονόματι Aborted. Αρχικά ονομάζονταν Studio 10 και από που είχαν πάρει την ονομασία τους Studio 10 αρχικά, από ένα κομμωτήριο. Όπως και να έχει, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το ζήτησε ο Greg Stiko, είναι αυτό, έχει τίτλο Polar Opposites, B-Movie.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει
6: απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Μουσικές εδώ στο Night Light που ικανοποιούν και το Body και το Soul. Body and Soul από τις Mai Tai που ήταν Ολλανδέζες, μικρές τότε, μικρές Ολλανδέζες, στα μέσα της δεκαετίας του 80 που γνώριζαν επιτυχία με τραγούδια σαν κι αυτό, τώρα λίγο μεγαλύτερες. Body and Soul, θυμίζω και το History βέβαια, τραγούδια που τότε ακούγονταν όσοι μεγαλώσατε στην Αθήνα, ξέρετε από ποιο σταθμό, έτσι. Η Λιδία από τη Δράμα ακούει, το ξέρω. Ξέρω επίσης ότι ακούν σίγουρα ο Στέλιος Πανταζής από το Λυκαβητό, ο Τάκης Αντωνόπουλος, η Νατάσα από την Αρτέμιδα, ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, η Νουνούκα, ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, η Σόφια Λαμάνου, η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Θοδωρής Αραντόπουλος από την Καλαμάτα και η Μαρίλη, η καινούργια η Μαρίλη στην παρέα μας. Καλώς όρισες, Μαρίλη. 1985 αυτή η επιτυχία των Mai Tai, το Body and Soul, από την ίδια χρονιά μια πολύ μεγάλη επιτυχία που τότε δεν είχε βρεθεί στο νούμερο 1 των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια όταν ακουγόταν στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Netflix Stranger Things, από αυτή που μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το Wuthering Heights. Από το 85 εδώ, Kate Bush. Το θυμάστε? Είναι το Running Up That Hill.

Don't Forget Me When I'm Gone από τους Καναδούς Glass Tiger. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Ορισμένοι βέβαια αγαπάτε και το Someday. Όπως και να έχει, και τα δύο έχουν παίξει στο Nightlight, αλλά γνωρίζετε ότι για να ακουστεί τραγούδι ξανά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για παράδειγμα αν το ζητήσει κάποιος που έχει κερδίσει σε διαγωνισμό, κανονικά τραγούδια ξαναπαίζουν μετά από 3 συνήθως χρόνια εδώ, για να μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί όπως έχω πει ξανά και ξανά και θα το πω τώρα πάλι, όχι θα το πω, αν θέλετε να ακούτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ξέρετε ποιους σταθμούς πρέπει να ακούτε, έτσι. Συνέχεια με ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε όταν μέλη του εργάζονταν σε ένα μπαρ στο Newcastle. Πολλές οι επιτυχίες τους, κύριες. Είναι η Loud House Family.

0: Ναι, βέβαια και το έχουμε ξανακούσει, αλλά πριν από 3 χρόνια και μάλιστα όχι σε αυτή την εκτέλεση. Σε εξίσου καλή βέβαια, στη single εκτέλεση, εδώ απόψε η εκτέλεση διαρκείας. Από το μακρινό 1981 η Shack Attack, από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, Easier Said Than Done. Για την Μαρίλη που διαβάζει για να δώσει εξετάσεις και για τον καινούριο επίσης στην παρέα μας Διονύση που ακούει από το Μαρούσι. Διονύση, κάθε Κυριακή και Πέμπτη θα σε περιμένω εδώ. Από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα όπως διαπιστώνεις ήχου. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός και όπως πάντα τις απαντήσεις σας θα δεχθώ αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight στο nightlight.gr και όπως πάντα στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση δώρο ένας εξκαφέας, όχι ψέματα, δώρο η δυνατότητα να διαλέξει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Nightlight, στο Nightlight της Κυριακής. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το διαγωνισμό. Συνέχεια τώρα με κάτι από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 και από μια καλλιτέχνηδα που έχει γράψει τραγούδια πάνω από 400 για άλλους καλλιτέχνες και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Kylie Minogue. Έχει επίσης εμφανιστεί μαζί με Christina Aguilera, με Celine Dion, με Britney Spears. Από το 91, όπως είπα, η Kathy Dennis. Αυτό είναι το Too Many Walls.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβο 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721 090 010. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη. Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

Φράνκο, επειδή το έψαξα, ήταν λέει δημοφιλή στην πατρίδα της στη δεκαετία του 80. Είχε αρχίσει να εργάζεται ως disc jockey σε ένα κλαμπ, το Big Club, και λίγο αργότερα τη ζήτησαν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Radio Flash, για να κάνει εκπομπές. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα διατυπώσω την ερώτηση, όπως πάντα, αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας της εκπομπής, nightlight.gr. Θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, ευκολάκι η αποψινή ερώτηση, το έπαθλο όπως πάντα να ζητήσει εκείνος ή εκείνη όποιο τραγούδι θέλει και να το βρω κατά πάσα πιθανότητα και να το ακούσουμε στο Night Light της Κυριακής. Η ερώτηση θα διατυπωθεί, θα κοινοποιηθεί αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που έρχεται, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύει στο 1995.

μεταφερθήκαμε νοερά μουσικά πίσω στο 1995, 21 ρεφρέν από επιτυχίες εκείνης της χρονιάς για κάτι περισσότερο από 6 λεπτά. Και το είχα πει ούτως ή άλλως ότι ήταν πολύ εύκολη η ερώτηση του διαγωνισμού σήμερα. Είχα αμέσως απάντηση: πόσο τσακάλια είστε. Η ερώτηση, η οποία συνοδευόταν με την φωτογραφία, την κατάλληλη, πραγματικά κατάλληλη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και ακατάλληλη, πολύ θα το θέλαμε, γιατί ήταν είδωλο τότε, πολύ σεξι. Η ερώτηση ήταν: ποια είναι η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο με το punk παρελθόν, ήτανε πανκιό κάποτε, και τον περίφημο δεσμό με τον Hugh Grant εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και για μια, δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω. Και ήταν η Elizabeth Harley, 60 ετών πλέον. Αλλά το έχει το ζουμί. Τώρα μάλιστα έχει δεσμό από πέρυσι με τον Billy Ray Cyrus. Τον θυμάστε το Billy Ray Cyrus? Είναι ο πατέρας της περίφημης Cyrus, ο οποίος και αυτός γνώριζε επιτυχίες, ειδικά στην country, όπως το Achy Breaky Heart. Και αυτός που έδωσε πρώτο σωστή απάντηση είναι ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, ο οποίος μου ζητάει, αν θέλει και τώρα, τραγούδι που θα το ακούσει όμως στην εκπομπή της Κυριακής, στο Night Light της Κυριακής. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε Night Light. Από το 1994, ένα σχήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδύαζε αφρικανική μουσική με soul και gospel. Και παρακαλώ, ήταν μια χοροδία 40 ατόμων η οποία συνοδευόταν από μια δεκαμελή ορχήστρα. Για να δούμε αν θυμάται κάποιος αυτό εδώ. I Believe, από τους Sounds of Blackness.

Λέει εδώ ο Κώστας από το Φισκάρδο, στην αρχή νόμισα ότι ήταν η Τίνα Τέρνερ. Ναι, και εγώ Κώστα, όταν την είχα πρωτακούσει ήμουν σίγουρος ότι είναι η Τίνα Τέρνερ. Δεν είναι όμως η Τίνα Τέρνερ, όπως βλέπεις και εσύ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ακούνε από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα nightlight.gr, είναι η Hanne Boel και το All It Takes. Πάντα όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών και οι ερμηνευτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Nightlight. Now playing, διαβάζω τώρα, All It Takes by Hanne Boel. Δανία αυτή, ή Δανέζα αν προτιμάτε, με επιρροές από funk, R&B και jazz. Μάλιστα η ελληνική δισκογραφική εταιρεία EMI κυκλοφόρησε ένα promo single με δύο τραγούδια λίγα χρόνια αργότερα από την αρχική κυκλοφορία του All It Takes. Στην άλλη πλευρά, αν και στο CD single δεν μπορείς να μιλήσεις για άλλη πλευρά, το άλλο τραγούδι του CD single ήταν το... ναι, το θυμήθηκα, το Turning the Pages.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατόρια.

0: εστιατόριο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος, εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στον νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

αγαπημένη Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You Now. Ένα τραγούδι που τουλάχιστον εμένα θα θυμίζει πάντα το καλοκαίρι του 89 και συγκεκριμένα διακοπές στην Πάτμο. Ήμουν βέβαια σε νηπιακή ηλικία, έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Nightlight, ένα nightlight που απόψε έχει ακροατές από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία. Έχουμε ακροατές και από Τουρκία. Καλοδεχούμενοι, γιατί όχι. Το επόμενο τραγούδι μας πηγαίνει στα μέσα της δεκαετίας του 90 και θα θυμίσει σε πολλούς και σε μένα την πολύ ωραία εκείνη ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. Ο Coolio βασιζόταν στο Pastime Paradise του Stevie Wonder και έκανε νούμερο ένα επιτυχία με αυτό, Gangsta's Paradise.

τη φωνή, πόσο σας αρέσει, και σε μένα αρέσει, και πώς είναι δυνατόν σε κάποιον που έχει αδυναμία στη ροκ, και όχι μόνο, εδώ που τα λέμε, να μην αρέσει αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή που οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν με διασκευές, αν όχι όλες οι επιτυχίες. Τέλη δεκαετίας 80, Joe Cocker, Όσο μας λείπει, When the Night Comes. Ένα τραγούδι που ξέρετε ποιοι έχουν γράψει. Αυτό, το When the Night Comes για τον Joe Cocker, έγραψαν ο Bill Withers και ο Bryan Adams. Ναι. Εδώ που ακούγονται τραγούδια σαν το When the Night Comes και σαν και αυτό που έχει αρχίσει να παίζει ήδη από το 98, η Course, What Can I Do?

0: πολύ μεγάλη φωνή, πολύ δημοφιλής τη δεκαετία του 90, Michael Bolton. Said I loved you but I lied. Γιατί τέτοιος ήταν. Είπα ότι σ' αγάπησα αλλά είπα ψέματα. Μάλιστα, μάλιστα. Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Για ένα ακόμη βράδυ το Nightlight φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι ήταν καλή παρέα και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν ήταν έτσι και το πιστεύατε και εσείς. Nightlight που στα FM έρχεται κοντά σας, όπως και στο διαδίκτυο, αλλά στα FM στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα, μεγάλο κομμάτι της τουλάχιστον, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Πίνει, θα το βρεις.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαθεμιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: στον Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.